θυμιζόμαθε κι όλα τα ξέρει. Και από προσπάπου και από παππού

Μετράω σημάδια και κομμάτια φιλιά. Προσπαθώ να φωνάξω μα δεν βγάζω μιλιά.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: 99,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια.

στηρίζει το νησί μας. Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

99,2. Παύλα-αργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ePavlaArgostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. ePavlaArgostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστή.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
4: Συνδέσε για κλιματιστικό.
5: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ. Στη Βιπέα.

0: Αποστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου Σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold εργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Κρυβελόγια!
5: Όχι όπου κι όπου! Στην καρδιά του Las Vegas!
4: Ρε κρυβελόγια!
6: Μάλιστα!
5: Και το καλύτερο! Μπροστά μας θα περάσουν κάτι!
6: Μοντέλα! Το ξέρα!
5: Όχι μονοθέσια! Που θα μας κόψουν την ανάσα!
7: Ρε φίλε! Ό,τι γίνεται στο Vegas!
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas! Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas! Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa! Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Τι κάνεις εσύ εδώ?
0: Έτσι. Εγώ, κοίταξε, όταν δεν έχω τι να κάνω, έρχομαι εδώ.
1: Ναι. Ναι. Όχι, γιατί βλέπω λιμάνι Ραφίνας, λιμάνι Πειραιά, λιμάνι από εδώ, λιμάνι από εκεί.
0: Τα λιμάνια τα βλέπω από μακριά, εγώ πάντα, Μανώλη. Έμαθα να βλέπω τα λιμάνια από τα μακριά.
1: Στα λιμάνια ανάβουν φωτιές.
0: Ναι, έτσι. Στα λιμάνια ανάβουν φωτιές για τους άλλους. Εσύ τα περιγράφεις, Μανώλη.
1: Τα λιμάνια. Ναι. Περιξουλημένος μόνιμος.
0: Ναι, κατάλαβες έτσι. Περιξουλημένος. Καλά. Από χρόνια εσύ εδώ μεταξύ. Ε. Πού να ξέρει ο κόσμος. Εδώ είμαστε και θα είμαστε. Θες να προσδιορίσεις χρόνο τέλους ή όχι?
1: Κοίτα, αρχίζουμε πρωί.
0: Ναι.
1: Όπως γίνεται στα χωριά, ξεκινάνε από το πρωί τα τσίπουρα και φτάνουν μέχρι το μεσημέρι. Όσο αντέξουν.
0: Όσο αντέξουν, ναι, γι' αυτό ξεχνάμε. Ξεκινάμε λέγοντας τους καλεσμένους καλημέρα και μετά ξαφνικά είναι μετά τις 12 και λες εσύ συνεχίζεις και λες καλημέρα. Γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Και μετά πάει καλό μεσημέρι, καλό από μεσήμερο. Εντάξει, μέχρι τη μία.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Γιώργης Δαβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εάν καλέσετε, στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@kirialfm.gr.
1: Κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Μανώλης Παρδάλης είναι στα μικρόφωνα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όχι, το λέω τυπικά.
0: Μήπως κάποιος νοιαστεί.
1: Τυπικά. Γιατί στέλνουν και μήνυμα. Τι έγινε, ρε παιδιά, δεν έχει, δεν ακούμε εκπομπή, δεν αυτό, δεν το
0: ξέρω.
1: Να σας πω, καλοκαίρι είναι.
0: Ναι.
1: 8 έχει ο μήνας.
0: Χτες
1: ήταν μεταξύ ερχόμενος εδώ το απόγευμα, γιατί δεν το. Εντάξει, μια δεν το συνήθισα. Είχε όλη την εβδομάδα κίνηση στο δρόμο, χτες είχε κίνηση στην Αττική Οδό. Γιατί έφευγε κόσμο.
0: Έφευγε. Και σήμερα έχει στην έξοδο. Ξέρεις, είδα αυτό το γνωστό, βγήκα καράβια στη στεριά, είδα βάρκες που τις έρουν τρέιλερ. Ναι. Είδα τα αυτοκίνητα αυτά τα μεγάλα τα τζιπ που πίσω δεν βλέπεις. Ο πίσω δεν βλέπεις είναι όλο γεμάτο με πράγματα. Δηλαδή μέσα στο πίσω μέρος του καθίσματος δεν ξέρω τι κάνει ο οδηγός. Κοιτάει μόνο τους πλαγινούς.
1: Δεν ξέρω αν βλέπει.
0: Μόνο τους καθρέφτες του πλάι.
1: Ήταν ένας εκεί στο σπίτι, ο οποίος φόρτωνε, είχε βάλει μια μπαγαζιέρα πάνω από το. Μια σκάρα, μάλλον είχε βάλει πάνω από το αυτοκίνητο και φόρτωνε.
0: Δίχως αύριο, ε.
1: Ναι, δίχως αύριο. Σε κάποιο σημείο, λέω, δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν φυσήξει. Θα του πάρει τα μάξι τα φύλλα.
0: Δίχως αύριο, δίχως αύριο. Είναι αυτό το φόρτωμα, είναι δίχως αύριο.
1: Φεύγει. Μετά από κάνα τρίωρο γυρνάει και τα έχει ξεφορτώσει. Και λέω, κοίτα να δεις, έχει παίξει πολύ έξυπνα. Έχει κεράσει διακοπές στην οικογένεια, έχει ξεφορτώσει και έχει γυρίσει πίσω και έχει μείνει μόνος του.
0: Α, γι' αυτό.
1: Με το ηλεκτρικό.
0: Α, κέρασε την οικογένεια. Κοντινές όμως, δεν την πήγε.
1: Τρεις ώρες τώρα που να πήγε, δεν ξέρω που πήγανε.
0: Δεν τους πήγε πολύ μακριά, μέχρι Λουτράκι, λες.
1: Δεν ξέρω που πήγανε.
0: Εδώ γύρω πάντως.
1: Τρεις ώρες που να πάει.
0: Για να απογεννώ έρχεται κιόλας.
1: Λογικά, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν σου λέω, δηλαδή, ένα νοικοκυριό το έχει από πάνω. Δηλαδή, μόνο λευκές συσκευές μεγάλες δεν είδα να κουβαλάει.
0: Ναι, ναι. Είδα, σου λέω και εγώ τέτοια αυτοκίνητα, τα οποία πίσω, το πίσω κάθισμα, δεν φαινόταν. Ήταν μέχρι πάνω με αυτές τις σκούρες κάτι τσάντες, που πάντα κάτι έχουμε μέσα. Έτσι φεύγω κι εγώ. Όταν φεύγω, δηλαδή ποτέ. Όταν φεύγω όμως, επειδή έχω αυτό το αποθυμένο της εκδρομής.
1: Σου έχει μείνει η ανάμνηση σου.
0: Φορτώνομαι με πράγματα για να ζήσω αυτό που περιγράφω.
1: Να σου πω, δεν σου θυμίζει κλασική περίπτωση, μπαίνω σε μεγάλο μαγαζί, δεν λέω όνομα, μην κάνω διαφήμιση, για δύο πράγματα και βγαίνω με τη μεγάλη σακούλα.
0: Μέση.
1: Και έχω δώσει πάνω από 100. Αυτό το πράγμα, εγώ
0: το παθαίνω αυτό
1: στις διακοπές πριν από 6 χρόνια που κάνω τελευταία φορά.
0: Έτσι, γι' αυτό σου λέω και εγώ δεν είμαι πολύ φαν, δεν είμαι δυνατή στις διακοπές.
1: Ναι, άνοιξα μια σακούλα και έβγαζα πράγματα και νόμιζα ότι έχω πάει για ψώνια. Χαρά.
0: Ναι.
1: Στο παιδάκι. Να δω τι έβαλα μέσα.
0: Ναι.
1: Έβαζα ό,τι έβρισκα.
0: Ναι, το ξέρω. Εγώ το κάνω περισσότερο για την εικόνα, για να ζήσω αυτό που περιγράφω αυτό, καταλαβες. Φορτώνομαι με πράγματα δίχως αύριο. Μη χρειαστώ και αυτό, λες και θα πάω κάπου στη Ζαζιβάρη και δεν θα έχει τραύμα απλά στη Ζαζιβάρη.
1: Αυτό. Και τελικά τα μισά δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Τίποτα. Έρχονται όπως είναι με τις κρεμάστρες τα ρούχα.
1: Ναι,
0: αλλά μη χρειαστεί και με καλέσει ο πρέσβης στη Ζαζιβάρη και τι να βάλω εγώ. Πήγαινε εσύ στη Ζανζιβάρη και πήγαινε με το μαγιό, καρδούλα μου. Μη σε νοιάζει.
1: Στη Ζανζιβάρη πήγαινα να αγοράσω από την τοπική αγορά. Πήγαινα με τίποτα.
0: Πήγαινε εσύ με ένα ψάθινο καπέλο.
1: Κάντε μου τα ειστήρια και το κανονίζω.
0: Γι' αυτό σου λέω, θα τη βρεις την άκρη, θα τη βρεις.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι της διαδικασίας πρόληψη. Καταλαβες. Προλαμβάνω, μη χρειαστεί, μήπως και ενδεχομένως ζητήσω κάτι. Κατάλαβες μου. Και λήψη. Δεν λείπει ποτέ τίποτα, δεν ζητάω τίποτα.
1: Πιστεύεις ότι έχει δουλειά μας αυτό? Δηλαδή μας έχει μείνει αποθυμένο για κάποιο λόγο?
0: Είμαστε, εμείς οι δύο, ας πούμε, είμαστε άνθρωποι με τέτοια αποθυμένα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αλλά δεν ξέρω αν είναι η πληθώρα των συναδέλφων έτσι.
1: Εγώ, γιατί και εγώ είμαι, δηλαδή, ξέρεις, στο σπίτι θέλω να υπάρχουν απ' όλα.
0: Ναι, μήπως.
1: Και σε κάποια στιγμή αρχίζω και κοιτάω ημερομηνίες.
0: Ναι, ναι, και εγώ το ίδιο κάνω. Και εγώ το ίδιο. Έχω και πράγματα
1: μην
0: μέσα.
1: Μην λείψει, ρε παιδί μου.
0: Μην χρειαστώ.
1: Ναι, μην λείψει.
0: Γιατί... Ναι, αυτό μην. Το... Μην σκεφτώ καν. Εγώ, ξέρεις, εξαντλώ το... Εγώ εξαντλούμε πάρα πολύ, Μανώλη, στο θέμα σκέψη, ε. Και εγώ είμαι εκεί. Μη χρειαστεί, μη χρειαστεί, μη χρειαστεί. Δεν χρειάζεται, έχω καεί εγώ.
1: Ναι, αυτό το
0: κάηκα στη σκέψη και τελειώσαμε.
1: Εν τω μεταξύ, εμένα με πιάνει στεναχώρια, γιατί ξέρεις, μιλάμε μαζί, ας πούμε, και σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή κάτι που είναι αφορμή από αυτό που μιλάμε που θα έπρεπε να έχω. Και λέω, μην το ξεχάσω, να το θυμηθώ μετά. Με το που κλείνει το τηλέφωνο, το έχω ξεχάσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αρχίζει και μετρώει. Τι ήταν αυτό που έπρεπε να θυμηθώ. Ναι. Ότι πρέπει να έχω.
0: Και εγώ το κάνω. Πάω, σηκώνομαι και πάω στο σαλόνι και λέω: γιατί ήρθα εγώ εδώ, κάτι θέλω να κάνω. Για κάποιο λόγο. Αυτό το παθαίνουμε όλοι.
1: Εντάξει, εκεί.
0: Ο κόσμος φεύγει σήμερα. Ναι. Νομίζω είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν νομίζω. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από τις Παναγίες.
1: Το άλλο Σάββατο είναι 15 Αυγούστου.
0: Ωραία. Άρα φεύγει ο κόσμος. Έχει αρκετά μεγάλη έξοδο. Αν και φύγαν σταδιακά, αλλά έχει αρκετά μεγάλη έξοδο. Και μεγάλες πληρότητες.
1: Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη έξοδος.
0: Βλέπω τώρα 100% πληρότητα για σποράδες, ας πούμε.
1: Ναι, πολύ νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη έξοδος. Διότι μέχρι και χτες είχε πολύ. Για την εποχή είχε αρκετή κίνηση στο μηχανοπέδιο.
0: Συμφωνώ. Για την εποχή είχε αρκετή κίνηση.
1: Δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι ξανά Αύγουστο με τόση κίνηση μέχρι τώρα. Τώρα μπορεί αυτή την εβδομάδα να παίζουμε μπάλα στην Κηφισίας και δεν ξέρω εγώ παλού.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά ήταν. Είχε κίνηση, ρε παιδί μου.
0: Τα θυμάσαι αυτά τα ρεπορτάζ που κάναμε.
1: Εννοείται.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλελλήνων. Στείναμε την κάμερα. Δεν ξέρω αν στείνεται ακόμα. Στείνουμε την κάμερα
1: δεν
0: και περνάει ένα αυτοκίνητο να.
1: Ναι, δεν ξέρω να τα κάνουν πια αυτά.
0: Εξεπέραστη.
1: Συντριβάνι.
0: Ναι. Παρακαλώ.
1: Αυτά τα κλασικά.
0: Το έχεις, σε παρακαλώ πολύ, παρακαλώ.
1: Συντριβάνι, περιμένω. Τη στιγμή που θα έρθει ο υπέργυρος να κάτσει. Έτσι,
0: ο ένα.
1: Ναι. Να κάτσει και να τον κάνουμε πλάνα, ας πούμε.
0: Και τη βεντάλια,
1: Ναι, όπως. Ναι, αυτά. Το νεράκι, το παγωμένο από το περίπτερο. Αυτά είναι. Η ζωή μας όλοι.

0: Εν τω μεταξύ και ο κόσμος, τώρα αν δεις από τα μηνύματα, Χαλκιδική διαβάζω εδώ ο κύριος Αβραάμ, Πάτμο η κυρία Κατερίνα.
1: Α, το Κατερινάκι, γεια σου Κατερινάκι μας, ναι.
0: Έτσι, από τη ζεστή Πάτμο.
1: Εντάξει.
0: Θρησκευτικός τουρισμός.
1: Ωραία, ωραία η Πάτμος, πάρα,
0: πάρα πολύ ωραία είναι η Πάτμο.
1: Είχα πάει με τον Πατριάρχη το 1996.
0: Είχα πάει στην Πάτμο.
1: Κοίτα πώς είμαστε. Νομίζω ότι κοντεύουμε να γίνουμε σαν τους γέρους μου. Είχα πάει το 1996 και σε έχει βρει το 26, κοπελιά.
0: Ναι. Είχα πάει, δεν θυμάμαι πώς είχα πάει πραγματικά. Αλλά είχαμε πάει αυτό για μία μέρα. Δηλαδή πήγαμε και φύγαμε.
1: Ναι.
0: Τέτοια αποστολή ήταν.
1: Εγώ θυμάμαι, ξέρεις, και σου λέω, το μεγάλο τριήμερο συνέδριο που είχε κάνει το Διορθόδοξο Πατριάρχη, το πρώτο του Βαρθολομαίου.
0: Ναι, σε μια επίσκεψη είχαμε πάει εμείς. Κάποιος είχε πάει στην Πάτμο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Να σου πω όμως τι, τότε που είχαμε πάει ήταν ακριβά.
1: Ναι, είναι ακριβά.
0: Ήταν ακριβά. Είναι και... πολύ ωραίο νησί.
1: Πολύ ωραίο νησί όμως.
0: Είναι δύσκολη η πρόσβαση για να ανέβεις πάνω στο μοναστήρι.
1: Πάρα όλα δύσκολα από εκεί.
0: Έτσι. Ναι, είναι δύσκολη η πρόσβαση.
1: Συμφωνώ.
0: Έχει πολύ εστέτο τουρισμό στο λιμάνι που δένουν τα καράβια κτλ. Πολύ ωραίο νησί όμως. Δεν είχα εικόνα.
1: Πολύ ωραίο νησί.
0: Θα πήγαινα δηλαδή.
1: Και εγώ όσο πήγα, που ξέρεις, όταν πας για δουλειά δεν μπορείς να δεις και πάρα πολλά πράγματα. Τρέχεις. Θυμάμαι, ζούσε και ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου τότε, και ήταν σε αυτό το περίφημο το κότερο του Χάλακ. Τέλος πάντων, μια ιστορία πολύ παλιά. Ναι. Είναι πριν 30 χρόνια έτσι κι αλλιώς. Αν το δεις, είναι τέλειο.
0: Ούτως ή άλλως στο λιμάνι της Πάτμα ακόμα δεν δένει καράβι. Σε πάει τέτοιο. Δεν δένει καράβι.
1: Ακόμα.
0: Μέχρι πριν από 3-4. Δεν ξέρω αν δένουν τα μικρά. Τα μεγάλα πάντως πάνε σε πάει καραβάκι. Σε παίρνει.
1: Είδες πόσα χρόνια δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ναι, νομίζω πως όχι. Λοιπόν, και Τίνος βέβαια θα έχει πολύ θρησκευτικό τουρισμό τώρα αυτή την εβδομάδα. Και Τίνος έχει βουλιάξει, ρε παιδί μου.
1: Είναι τόσο ωραία η Τίνος και τόσο παρεξηγημένη. Άσε, εγώ που είμαι πολύ θρησκευάμενη και τα λοιπά. Και... άσε, φύγε από αυτό. Το κομμάτι όμως, εάν πας να δεις τα χωριά της Τίνου.
0: Δεν έχω πάει ποτέ. Μόνο για προσκύνημα.
1: Είναι απίθανο. Και απίθανο φαγητό η Τίνος.
0: Γιατί
1: έγινε σαν το Ρογκάκο, όλο φαγητό μιλάω. Ναι, σαν το Ρογκάκο. Μόνο από το πρωί στο βράδυ φαγητό λέω. Έλα.
0: Εντάξει, και εγώ με την Ελένη δίνουμε συνταγές.
1: Ναι, δεν έχουμε. Ναι.
0: Εμείς πηγαίνουμε την ημερήσια, δηλαδή να πάμε, φεύγουμε το πρωί, να πάμε να προσκυνήσουμε, να φάμε, να γυρίσουμε το απογευματάκι βράδυ.
1: Μανώλη, έχει κάτι συγκλονιστικά χωριά. Ο Βόλακας, νομίζω, αν θυμάμαι, ένα από τα χωριά εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραία η Τίνος. Είναι πιο ωραίο, απλά με τα μελτέμια είναι πολύ δύσκολη η Τίνος. Δεν κάνεις μπάνια και τέτοια, γιατί φυσάει και
0: αλλά δεν είναι σίγουρο θα δέσει και το καράβι. Δεν είναι,
1: ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να πας μια περίοδο που δεν θα έχει αέριδες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Και με πάρα πολύ ωραίες δυνατότητες να περάσεις εκεί. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Ναι, δεν έχω εικόνα. Σου λέω, έχω την εικόνα του θρησκευτικού τουρισμού. Πήγα, ήρθα. Που είναι λίγο ταλαιπωρία.
1: Είναι. Το έχω κάνει κι εγώ.
0: Λίγο ταλαιπωρία. Και να σου πω κάτι. Είναι λίγο ταλαιπωρία και το να πας να προσκυνήσεις. Γιατί αν μπορεί να πέσεις σε μέρα με πολύ ωραία αναμονή.
1: Αναλόγως την ημέρα που πας, ναι. Γι' αυτό είναι. Καλύτερα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω, μια καθημερινή. Ξέρεις αυτό που λέμε, όχι πολύ κοντά σε γιορτές, μια άσχετη,
0: ναι,
1: απλή καθημερινή.
0: Δηλαδή μας ήρθε και πήγαμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ η κυρία Φέη. Κυρία Φέη, όλη την εβδομάδα λέω ότι θα είμαι με τη ρίτσα.
1: Καλημέρα, κυρία Φέη.
0: Τι ευχάριστη λέει η έκπληξη. Παιδιά, λέει, και εγώ μαζί σας δεν έχει διακοπές ούτε φέτος. Έχουν μείνει 50 ευρώ για να περάσω το μήνα. Οπότε μόνο παίζει πολύ μπαλκονίσι.
1: Μπαλκονίσι. Τα μικρά μπαλκόνια θέλουν τιμόνια. Πώς το λέει ο Σαββόπουλος από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τα μικρά μπαλκόνια θέλουν τιμόνια.
0: Καλά να είμαστε, μωρέ, και δεν πειράζει. Το άλλο Σάββατο έχει πανηγύρι εδώ στο Μαρούσι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί είναι Μητρόπολη. Πανηγύρι εννοώ εμπορικό, όχι, μην νομίζεις.
1: Καλά, δεν
0: όλα
1: είναι.
0: Και
1: δεν προέρχομαι και από περιοχές που δεν ξέρω πολλά από πανηγύρια. Μ' αρέσει, έχω πάει σε ένα αξιώτικο, αλλά δεν είναι.
0: Εδώ έχει, πες το, γίνεται χαμός, γιατί πιάνουν 5-6 δρόμους. Είναι μεγάλο.
1: Άμα είναι η Μητρόπολη, είναι μεγάλο.
0: Ναι, είναι μεγάλο πανηγύρι.
1: Εντάξει,
0: οπότε, και επειδή μένει κόσμος πολλής, έχει λίγο κινησούλα. Λοιπόν, τι γίνεται κατά τα λοιπά.
1: Τι να γίνει, έχει πολλά θέματα. Μην νομίζω ότι έχει. Καλά, δεν θυμάμαι και ποτέ τον Αύγουστο τα τελευταία χρόνια να είναι, ξέρεις, αυτό που λέμε, άνευρος.
0: Πάντα έχει θέματα.
1: Ναι. λέγαμε παλιά τα μπάνια του λαού και τα, και τα λοιπά και τα λιμά, αλλά δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν, πλέον έχει θέματα και έχει και θέματα που ξεπηδάνε εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή οι φωτιές της, των προηγούμενων 5 ημερών εκεί το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή ως και Τρίτη, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε και ξεκίνησαν και είδες πώς ξεκίνησαν, από τι ξεκίνησαν, ε?
0: Ναι, από τι ξεκίνησαν, πώς εξελίχθηκαν, και εντάξει, μιλάμε και δεν ήταν μόνο εξέλιξη, ήταν και η κατάληξη, γιατί είχαμε και τραγική κατάληξη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, γιατί ναι. 5 νεκροί στο καθήκον.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ. Ναι. Είναι πολύ.
1: Απλώς λέω, Μανώλη, ότι όλα αυτά που λέμε κατά καιρούς στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, προσοχή παιδιά, με τους αέριδες, έχει 8-9 μποφόρ, τοπικά 10. Ξέρεις, τα προσπερνάει η πραγματικότητα. Τα προσπερνάει. Δηλαδή, είδες ότι πολλές φωτιές δεν ξεκινήσανε από ηλεκτροσυγκόλληση όπως συνήθως, γιατί κάποιος αποφασίζει να κάνει ηλεκτροσυγκόλληση, αλλά από δίκτυα. Όπως αυτή της Βιωτίας από τον Άγιο Βασίλειο. Γι' αυτό έχουμε και τη σύλληψη των τριών.
0: Ναι, θέλω δε να σου πω ότι πριν από δύο-τρεις εβδομάδες είχε βγάλει μια ανακοίνωση, ότι οργισμένη ανακοίνωση, ότι τι είναι αυτά που λέτε και το δίκτυο.
1: Για το δίκτυο,
0: ναι, και το δίκτυο, ναι, που δεν έχει αποδειχθεί. Που κάθε χρόνο. Ναι. Αλλά εγώ δεν το. Πρόσεξε, η αιχμή δεν είναι κατά, είναι κατά της, πες το, κατά του δικτύου, του, κατά πόσο έχει. Το δίκτυο γίνει καινούριο εκεί που παντού, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είναι προφανές ότι σε κάποια σημεία έχει βελτιωθεί, σε κάποια άλλα όχι.
1: Σωστό.
0: Υπάρχουν σημεία στην υπηρετική χώρα, όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, που έχει ακόμα ξύλινες κολόνες.
1: Έχει παντού και σε νησιά έχει. Έτσι, πάρα πολλές.
0: Ναι, λοιπόν, ναι. Υπάρχουν σημεία που υπάρχουν μετασχηματιστές που δεν ξέρω πότε τους πλήναν τελευταία φορά, πότε τους συντηρήσαν τελευταία φορά.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, μη βγάζετε λοιπόν ανακοίνωση, διότι αυτά είναι μέσα στη ζωή. Ανεβάζει ένα 40, γίνεται ένα αεραπτακή κύκλωμα, πετάει μια σπίθα. Καληνύχτα σας.
1: Καληνύχτα. Και βλέπω σήμερα και αυτό που έχεις, έχουν τα νέα. Έχουν ένα έγγραφο, το έλεγα νωρίτερα πριν μπούμε. Ναι. Έχει ένα έγγραφο σοκ για τη Δυτική Αττική. Η πυροσβεστική μιλάει για τρύπιες δεξαμενές νερού και κόκκινες περιοχές χωρίς αντίκρισμα. Δεν υπήρχε αντιπυρική ζώνη.
0: Ναι. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση τώρα. Ποιος είναι υπεύθυνος να κάνει την αντιπυρική ζώνη? Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, φαντάζομαι και εσύ, συζητάμε για το δασαρχείο και για, την, για τον τρόπο με τον οποίο καταργήθηκε και για το πόσο χρήσιμο θα ήταν να επανέλθει και οι δασικοί υπάλληλοι κτλ. Που ξέρουν. Οι οποίοι βέβαια έχουν συνταξιοδοτηθεί όλοι αυτοί που ξέρουν τα δάση, την παλάμη.
1: Ξέρουν τα δάση και μπορούν να κινηθούν διαφορετικά από ό,τι μπορεί να κινηθεί ο πυροσβέστης. Νομίζω ότι πλέον έχει, ξέρεις, έχει γίνει σε καραμέλα.
0: Και τι έγινε? Επίσης, έλεγα κάτι χθες και θέλω να το πω και σήμερα. Καταλαβαίνω, εμπριστής, αυτός που πάει με το στουπί και τα μπουκάλια για να βάλει φωτιά. Τελειώσαμε. Εγκληματίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτός που έγινε στην Κεφαλονιά έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος είπε: θα βάλω φωτιά, έβαλε φωτιά και έφτασε στον κατελιό η φωτιά.
0: Είναι εγκληματίας. Ναι. Ωραία. Λέει από αμέλεια. Τι σημαίνει αμέλεια?
1: Θα σου πω. Αυτός που βγήκε να ψήσει σημαίνει από φω.
0: Μισό λεπτό όμως, Ρίτσα μου, διότι όταν. Εδώ και όσο θυμάμαι τη ζωή μου, λέμε. Από την Ηλία θυμάμαι και μετά, δεν σου πω πριν.
1: Από την Ηλία και μετά, ωραία.
0: Έτσι, λέμε. Λέμε. Εμείς, η πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, και εμείς το μεταφέρουμε. Μην ψήσετε, μην κάνετε τροχό, μην κάψετε, μην αυτό, μην τόνα, μην τάλο. Απαγορεύεται, κλείνουμε τα δάση, κλείνουμε τα αλσίλια, κλείνουμε τόνα, κλείνουμε τάλο. Και ο άλλος λοιπόν τα ακούει κάθε χρόνο χίλιες φορές και σου λέει: εντάξει, τι είπανε, να μην το κάνω. Εγώ θα ψήσω.
1: Α, ναι, και είχαμε και σύλληψη ενός που θυμάστε στην Κρατέα που πήγε να ψήσει.
0: Είπα, όχι, τι να μην κάνουμε θερμές εργασίες. Έχω τροχόν.
1: Έχω τροχόν.
0: Θα κάψω. Γιατί είναι η μέρα μου.
1: Θα κόψω τα χόρτα.
0: Δεν θα συμβεί σε μένα. Ναι. Αυτό τι είδους αμέλεια είναι?
1: Επαναλαμβανόμενη.
0: Εγκληματική αμέλεια.
1: Και εγκληματική. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Διότι δεν είναι να πεις ότι δεν συνελήφθη εξαπίνης. Παιδιά, δεν το ήξερα. Έχει βουήξει. Μόνο δεν περνάνε αεροπλάνα από πάνω.
1: Μόνο αεροπλάνα.
0: Να γράφουν. Μην κάνεις τροχό.
1: Έχουμε εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αλήθεια είναι αυτό. Με επανάληψη αυτό το πράγμα από το πρωί ως το βράδυ σε όλα τα μέσα.
0: Είναι η λογική του αθάνατου. Σε μένα δεν θα τύχει ποτέ.
1: Ναι.
0: Όχι, αδφίλε, θα σου τύχει και σένα.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Να σου πω τώρα ότι δεν έχεις
0: έτσι, ο άλλος. Πάει επί τούτου. Εσύ δεν πας επί τούτου, αλλά σου έχουν πει 50 φορές μην το κάνεις και είσαι σαν τα μωρά. Το μωρό θα το καταλάβει καλύτερα. Και πας και το κάνεις.
1: Ναι, πρέπει να ψήσεις. Οπωσδήποτε.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, σου λέω, είχαμε τη σύλληψη. Πριν από τις μεγάλες φωτιές είχαμε κάποιες συλλήψεις. Θυμάμαι κανένα τρεις εβδομάδες πριν. Ο ένας ήταν στην Κερατέα γιατί βγήκε να ψήσει με νέα μποφόρο. Ο άλλος ήταν γιατί έκανε ηλεκτροσυγκόλυση πάλι σε εκείνες τις περιοχές. Και ο τρίτος γιατί έκανε τροχό.
0: Ποιο είναι το αποτέλεσμα?
1: Αυτό σου λέω.
0: Πες μου, πόσοι δήμοι έχουν φάει πρόστιμο, γιατί το συζητούσα προχτές και δεν μου έχουν δώσει ακόμα στοιχεία.
1: Δεν ξέρω.
0: Για καθάριστα, μου λένε δεν έχουμε, μου λένε τα στοιχεία για τους δήμους, ξέρουμε για τους ιδιώτες. Παιδιά, λέω, θα μου πει κάποιος για τους δήμους.
1: Εγώ δεν ξέρω καθόλου. Είναι εύλογη απορία σου, αλλά δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω.
0: Γιατί εγώ ως ιδιώτης να το φάω το πρόστιμο. Σωστά, εμένα θα με ελέγξει πολύ πιο εύκολα. Ο Δήμος που έχει και εκείνος εκτάσεις στην περιοχή του και πρέπει να πάρει μέτρα, έχει φάει πρόστιμο. Το πρόστιμο θα το πληρώσω, πώς θα το πληρώσω εγώ?
1: Απάντηση, η πρόχειρη που έχω είναι ότι όχι, δεν θα το πληρώσει όπως το πληρώνεις εσύ.
0: Εντάξει.
1: Θα μπει στις πιστώσεις, θα μπει στα χρωστούμενα, θα μπει στις οφειλές, θα μπει και θα μαζεύεται και στον επόμενο δήμαρχο θα δούμε. Έχουμε και βλέπουμε. Όχι, δεν θα το πληρώσει. Η πρόχειρη απάντηση, έτσι.
0: Λοιπόν, και επειδή λέμε για τον καιρό, διαβάζω εδώ πέρα, το έχεις δει και εσύ, ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάμε με υψηλές θερμοκρασίες και με μελτέμια. Διότι είναι. Αυγούστος πιάνουμε το πρώτο δεκαήμερο.
1: Ναι, πια και είναι παραδοσιακά. Είναι κάτι που από τα λίγα που έχουν μείνει στις εποχές, γιατί πια εποχές δεν υπάρχουν με την έννοια που είχαμε παλιότερα. Αλλά τα μελτέμια του Αυγούστου είναι κάτι που είναι πολύ γνωστό. Δεν είναι κάτι καινούριο και έχει και κατά τόπους θα έχει και οκτάρια στο Αιγαίο. Κατά τόπους.
0: Ναι, επίσης ξέρεις τι δεν μπορώ να ακούω. Καίγονται κι αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Αυτό είναι πάντα ένα παράδειγμα.
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ναι. Για τη Γαλλία λες και γιατί είναι.
0: Ναι, καίγονται, όντως υπάρχει πρόβλημα. Και στην Αμερική και
1: στον Καναδά κάθε χρόνο. Αν θυμάσαι τον Καναδά, κάθε χρόνο δεν πρέπει να έχει μείνει τίποτα κανονικά.
0: Εκτάσεις φοβερές, ζώα.
1: Ατελείωτες.
0: Εκατοντάδες ζώα νεκρά. Και αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Άρα αφού καίγονται εκεί, καίγόμαστε και εδώ.
1: Αυτό το κάνουμε και εμείς. Κάτι ξέρουν αυτοί.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Το εντυπωσιακό τώρα με το περιβάλλον, το είδα και χθες, είναι ότι εξαιτίας της περιβαλλοντικής κρίσης έχει ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία της θάλασσας. Εχθές λοιπόν είδα ότι στη Μαγιόρκα η θερμοκρασία της θάλασσας είναι 33 βαθμούς. Δεν μπαίνουν οι τουρίστες να κάνουν μπάνιο.
0: Πάρα πολύ ζεστή.
1: Δεν μπορούν να μπουν. 33 βαθμοί στη θάλασσα.
0: Είναι, ναι, δεν είναι. Δεν δροσίζεσαι πρώτα απ' όλα.
1: Μα δεν μπορείς. Το νερό είναι υπερβολικά.
0: Είναι συνθήκες χλιαρού προς ζεστό ντουζ.
1: Ναι. Δεν μπαίνουν λέει στη θάλασσα, είναι 33 βαθμούς. Γιατί έχει πραγματικά όλη η Μεσόγειος έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά συγκεκριμένα εκεί έχει 33 βαθμούς.
0: Ναι, και απ' την άλλη βλέπεις ότι αρχίζει και έχει ξηρασία μέσα στα δούνα, βύση, ιστορία. Δηλαδή αρχίζουν και.
1: Ναι, γιατί είναι κρίση πλέον. Δεν είμαστε πια στην. Έχουμε περάσει την περιβαλλοντική κρίση.
0: Μας έλεγε χθες ο κύριος Αρνιακός ότι δεν είναι κρίση, λέει.
1: Είναι.
0: Κλιματική αλλαγή, γιατί η κρίση λέει είναι κάτι που έρχεται και περνάει. Εδώ είναι κάτι που μένει, θα είναι μόνιμο.
1: Μόνιμο θα είναι, ναι. Αλλά συνήθως το κρίση πάει σε πιο αναβαθμισμένη, κατάλαβες, αναβάθμιση του ενός περιστατικού στο πιο βαρύ.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Πιο βαρύ περιστατικό που λένε. Έχω βαρύ περιστατικό
0: αν
1: τώρα.
0: Αν το καλοσκεφτείς, βέβαια, ο Τραμπ δεν αναγνωρίζει το ένα από το άλλο. Οπότε.
1: Όλα καλά, το περιβάλλον είναι καλό. Δεν είναι. Ναι, τίποτα. Είναι συνωμοσίες και ευλακίες.
0: Αν είναι να πουλήσω.
1: Υπερβόλες.
0: Δεν υπάρχει θέμα με το περιβάλλον.
1: Υπερβόλες.
0: Κανένα. Λοιπόν, πάμε, διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Άνγκο Σιμή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. στο μικρόφωνο η Χρυσακλητσιώτη. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Με πληρότητα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία από τα κτέλη Κηφισού. Διευρύνεται η εθνική πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν εισαχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ειδικής ετικέτας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα στη θέση Αχλά Διασιτία στην Κρήτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της πολύ ωραίης εκπομπής με τον Μανώλη Παρδάλη.
1: Και τη Ρίτσα Μπιζόγλη, θα κάνουμε διάφορα cooling day.
0: Και τον Γιώργη Νταβαρίνο.
1: Και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Λοιπόν, άκου τώρα, λέει εδώ για την Πάτμο.
0: Ναι,
1: ότι,
0: για τρελούλα.
1: Ναι, έχουμε λέει λιμάνι και μεγάλο και δεν τουριστικά πλοία, αλλά ορισμένες φορές λέει λόγω καιρού μένουν απ' έξω στο νησί.
0: Α, είδε η Κατερίνα το λέει.
1: Ναι, και βγαίνουν με λάτζε στο λιμάνι, άλλες λόγω του όγκου των τουριστικών πλοίων. Που δεν έχουν χώρο να δέσουν.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε είναι ανάλογα το μέγεθος και το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τη διαθεσιμότητα. Λοιπόν, τι άλλο. Α, ο κύριος Γιώργος και η κυρία Αναστασία μας ακούνε από την κόμη της Τίνου. Εσύ θα τα ξέρεις, εγώ δεν την
0: είναι
1: ξέρω.
0: Είναι πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Δεν έχω εικόνα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω τώρα.
0: Η Φέη θέλει να βάλουμε και τα. Έχεις δίκιο, Φέη, αυτό για τα κουνέλια. Έχει δίκιο.
1: Τι έχει συμβεί με τα κουνέλια?
0: Λέει ότι από τη νέα σεζόν, επειδή κάνουμε πάντα ένα φιλοσοφικό στην εκπομπή και το
1: σας ακούω.
0: Ναι. Λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, όσο και να φαίνεται στον κόσμο, ξέρεις, φαίνεται λίγο σαν να κάνει κάποιο πλάκα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα κουνέλια.
1: Ρεσί, είδα μια αγγελία προχθές και ήθελα, σε σκέφτηκα. Μια κυρία η οποία έδινε ένα χάσκι 2,5 ετών. Πώς το δίνεις 2,5 ετών?
0: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή, δεν είναι, ρε παιδί μου, το νεογέννητο. Εν τω μεταξύ έλεγε τσιπαρισμένο, έστειλε ένα μήνυμα, δεν μου απάντησε ποτέ βέβαια. Λέω, θηλυκό, λέω, είναι στυρωμένο. Εξής, όποιος το πάρει αυτό, αν δεν είναι στυρωμένο, θα κάνει η μηχανή.
0: Γιατί δεν ήταν στυρωμένο?
1: Δεν έγραφε. Όχι,
0: έγραφε. Δεν είναι στυρωμένο.
1: Έγραφε τσιπαρισμένο, εμβολιασμένο.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Μην το ψάχνεις, αν δεν το γράφει, δεν είναι και θα κάνει μηχανή.
1: Και θα κάνει μηχανή.
0: Λοιπόν, θα το πάρει κάποιος για να κάνει μηχανή.
1: Και δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω αν αυτά τα.
0: Η στήρωση είναι ένα από τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει να γίνονται χθες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, επιχειρούμε τώρα να πω, αλλά να στείλω και ένα μήνυμα, γιατί είναι και Σάββατο πρωί τώρα, είναι και νωρίς.
0: Είναι και νωρίς, είναι πριν από τις 10, Μανώλη μου, είναι πριν από τις 10. Μην κοιτάς εσύ, που είσαι νυχτερινός αλλά και πρωινός τύπος.
1: Εσύ γύρισα το βράδυ.
0: Ναι, και δεν είχες ύπνο.
1: Κάποτε δεν έχω ύπνο. Και κατά τις 2, 2:30, 3,
0: ναι.
1: Λέω, κοίτα να δεις. Πρέπει αυτά να σηκωθείς.
0: Καλά το σκέφτηκες.
1: Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, έχει μια ροή η σκέψη σου τώρα που τη βλέπω. Έχει μια ροή.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Και το σκεφτόμουν για απόψε. Έλεγα απόψε να πάω σινεμά. Και λέω, όχι, δεν θα πας απόψε σινεμά.
0: Έχεις κάποια άλλη μέρα κοντά, τώρα κοντά να πας να κλείσουν τα θερινά και μετά το βλέπεις.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά το σκεφτόμουν σοβαρά. Αλλά λέω, όχι, γιατί αν πας σινεμά, θέλω να πάω να δω την Οδύσσια.
0: Και εγώ θέλω να τη δω, αλλά μου είπαν ότι είναι καταπληκτική. Αλλά μου είπαν ότι είναι 3 ώρες.
1: Είναι 3 ώρες.
0: Και φοβάμαι ότι μετά τις 2 εγώ θα.
1: Αυτό φοβάμαι και εγώ.
0: Θα είμαι πιο ελαφριά.
1: Δηλαδή, αν δεν έχει διάλειμμα.
0: Κανονικά, ξέρεις, τώρα οι καινούργιοι κινηματογράφοι δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν διάλειμμα.
1: Ποτέ. Και αν επειδή θα πάω και μόνος μου, ξέρεις, δεν θα υπάρχει κανείς να σκουντήσει.
0: Ναι, και φοβάμαι και εγώ και μην κάνω και θόρυβο. Ξέρεις. Ναι, αυτό. Λόγω κούρασης, ξέρεις, μετά τις 2 ώρες.
1: Αυτός πίσω ο θόρυβος που ακούγεται. Ας πάει κάποιος να τον σκουντήξει. Έτσι, κάντε μου τη χάρη. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα τις τελευταίες ημέρες και από ό,τι φαίνεται έχει ενταθεί κιόλας με την έκρηξη των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική ειδικά. Έχουμε καλέσει για το λόγο αυτό και να καλημερίσουμε την κυρία Θεόδωρα Ψαλτοπούλου, που είναι επιδημιολόγος στο ΕΚΠΑ. Καλή σας ημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας τέτοιες μέρες.
2: Τέτοιες
0: μέρες,
1: γιατί τόσο πρωί.
0: Και τόσο πρωί, αλήθεια είναι.
2: Σωστά.
1: Τι γίνεται, κυρία Ψαλτοπούλου, γιατί.
2: Έχετε δίκιο από την άποψη ότι είχαμε αυτές τις μέρες 6 θανάτους από νόσηση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Mm. Ο Δυτικού Νείλου έχει γίνει ενδημικό στη χώρα μας από το 2010, οπότε από τότε μετράμε τις νοσήσεις, τις βαριές και τους θανάτους. Mm. Είναι υποχρεωτικά δηλούμενο νόσημα, όμως το 8 στα 10 άτομα τα οποία τσιπιούνται από κουνούπι το οποίο είναι μολυσμένο με ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίζουν και κανένα σύμπτωμα, επομένως δεν έρχονται και για διάγνωση. 2 στα 10 άτομα έχουν ελαφριά συμπτώματα που πολλές φορές περνάνε απαραίτητα, όπως πονοκέφαλο, πυρετό και μυϊκά άλγη, οπότε κάποιος μπορεί να το

0: να μην δώσει σημασία.
1: Ένα κρυωματάκι.
2: Ναι, η κούραση, να θεωρήσει ότι είναι η κούραση ή κάτι άλλο.
0: Ακριβώς, η κούραση, οτιδήποτε. Και το 1 στα 100 άτομα έχουν αυτή την εμφάνιση της βαριάς νόσησης της μηνικοεγκεφαλίτιδας, που κυρίως έχει πυρετό, ισχυρό πονοκέφαλο, δισκαμψία αυχένα και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως απώλεια συνείδησης, σπασμούς, παράλυση και κίνδυνος θανάτου. Έχουμε
2: αυτό
0: συμπτωματική...
2: με τι έχει να κάνει, αυτός ο ένας δηλαδή, γιατί μολύνεται, γιατί εμφανίζει αυτή τη λίμωξη?
0: Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, πολύ σωστή ερώτηση, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιος θα εμφανίσει αυτή την πολύ βαριά νόσηση. Κυρίως όμως είναι άτομα 60 ετών και άνω, άτομα με ανοσοκαταστολή, χρόνια υπάσχοντες και από άλλα νοσήματα. Επομένως, ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60, τα άτομα με προβλήματα υγείας ή ανοσοκατασταλμένοι οποιασδήποτε ηλικίας, και μόνο σίγουρα και τα παιδιά που έχουν πιο... έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε οτιδήποτε. Επομένως, αυτές τις ομάδες τις προσέχουμε και περισσότερο, από την άποψη ότι δεν ξεχνάμε να βάλουμε το αντικουνουπικό το αντίστοιχο με την ηλικία τους, ειδικά από γευματινές και βραδινές ώρες, ή να βάλουμε μακριά και φαρδιά ρούχα, κουνουπιέρες, σίτες, κλιματιστικά και ανεμιστήρες, εντομοαποθητικά επίσης χώρου. Επίσης, μία διαφοροποίηση που έχουμε με προηγούμενες χρονιές είναι ότι τα περισσότερα κρούσματα τα βρίσκουμε πλέον στην περιοχή της Αττικής, όπου έχουν πληγεί και ο βόρειος τομέας και ο νότιος τομέας, και η Ανατολική Αττική και η Δυτική Αττική.
3: Δηλαδή,
0: στην ουσία σχεδόν όλη η Αττική έχει πληγή, που έχει και τον μεγάλο όγκο των περιστατικών. Αυτές είναι οι επηρεαζόμενες περιοχές, όπως και η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία, λιγότερα κρούσματα. Και αυτές οι περιοχές θεωρούνται επηρεαζόμενες και υψηλού κινδύνου γενικότερα.
2: Γιατί εμφανίζονται αυτοί οι πληθυσμοί εδώ, σε αυτές, δηλαδή στην Αττική, η Θεσσαλία, έχει να κάνει με τη βλάστηση, έχει να κάνει με την έλλειψη νερού, έχει να κάνει.
0: Κοιτάξτε, έτσι θεωρούσαμε για τη Θεσσαλία, ότι μπορεί να υπάρχουν τα στάσιμα νερά εκεί και οι καλλιέργειες. Να γνωρίζουμε ότι το κουνούπι το μολυσμένο μολύνεται από πτηνά, που είναι οι φυσικοί ξενιστές, οπότε θα μπορεί, μία υπόθεση είναι ότι οι πτηνά τα οποία είναι μολυσμένα πλέον είναι στην περιοχή της Αττικής, μπορεί να γίνονται και άλλες υποθέσεις και σίγουρα θα αναζητηθεί ίσως και τον επόμενο καιρό και, και η αιτιολογία. Τώρα το βλέπουμε να εξελίσσεται το φαινόμενο, από την άποψη ότι περίπου στα μέσα Ιουλία εμφανίστηκαν τα πρώτα έτσι βαριά περιστατικά, γιατί όπως είπαμε τα ελαφριά περιστατικά, ή και να σε τσιμπήσεις και να μην έχεις κανένα σύμπτωμα, δεν πηγαίνεις και στο γιατρό, οπότε δεν ξέρεις τα ελαφριά περιστατικά, δεν δηλώνονται, δεν γνωρίζεις πότε αρχίσαμε. Το 1 στα 100 άτομα όμως είναι αυτή η βαριά μηνικοεγκεφαλίτιδα που θέλει σίγουρη εισαγωγή στο νοσοκομείο και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
3: Κυρία Ψαλτοπούλου, δεν υπήρχε κάποτε πρόγραμμα ψεκασμών από τους δήμους σε στάσιμα νερά? Γιατί
0: βέβαια
3: έχω την αίσθηση ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια τουλάχιστον, αλλά ίσως και να είναι περισσότερα, ή ότι έχουν μειωθεί οι ψεκασμοί, ότι έχει αυξηθεί η κοινότητα των κουνουπιών, δεν ξέρω. Και έχουν γίνει και πιο επιθετικά, δηλαδή τσιμπάνε και πάνω από τα ρούχα πολλές φορές.
0: Σίγουρα, ξέρετε, και γι' αυτό από το 2010, πιο πριν δεν υπήρχε στην Ελλάδα, επομένως σταδιακά με τους πιο υπούς χειμώνες, τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια, τις αυξημένες θερμοκρασίες, όλα αυτά έχουν μετακινήσει τον πληθυσμό των κουνουπιών, ο οποίος ήταν πιο, ξέρετε, στις τροπικές περιοχές, πλέον σε όλη την Νότια Ευρώπη. Mm-hmm. Και βλέπουμε περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου, σίγουρα στην Νότια Ευρώπη και ίσως σταδιακά και πιο ψηλά. Επομένως, η αύξηση γενικά της θερμοκρασίας στους καλοκαιρινούς μήνες είναι ένας λόγος για τον οποίο έτσι έχουμε όλη αυτή την ανάπτυξη των κουνουπιών. Για τα άλλα που είπατε, τον προγραμματισμό, ξέρετε, ως προς τους προηγούμενους μήνες, νομίζω ότι υπάρχουν σίγουρα δήμοι που έχουν οργανώσει όλο αυτό το σύστημα των ψεκασμών.
3: Ναι, και είναι οι αρμόδιοι δήμοι να απαντήσουν σε αυτό, έχεις δει προφανώς.
0: Ναι. Ναι.
3: Λοιπόν, οπότε τώρα στάσιμα νερά πρέπει να προσέχουμε, τα μέτρα αυτοπροστασίας αυτά τα γνωστά.
0: Σωστά.
3: Τα εντομοκτώνα, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι έχουν συνηθίσει λίγο στα εντομοκτώνα αυτές οι κοινότητες.
0: Μπορεί να χρειάζεται, όπως λέτε, και συνδυασμός, δηλαδή και ένα μυστήρα και ένα εντομοποθητικό.
3: Βοηθάει ανεμιστήρας, ε?
0: Ναι, γιατί ξέρετε, όσο και να είναι η μετακίνηση του αέρα, δυσκολεύει και τα κουνούπια. Και σίγουρα, αν δούμε γύρω μας ένα άτομο 60 ετών και άνω, που να έχει μια ευνίδια και λίγο πυρετό και ευνίδια ζελάδα, απώλεια συνείδησης, ξέρετε, ή οποιαδήποτε νευρολογική συνδρομή, αμέσως το πάμε στο νοσοκομείο, γιατί θα διαφοροδιαγνωστεί. Προφανώς δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι ιός του δυτικού νήλου, αλλά θα διαφοροδιαγνωστεί.
3: Μπορεί να είναι και από τη ζέστη.
0: Μήπως και είναι ιός του δυτικού νήλου.
2: Ναι, βέβαια, μπορεί να είναι και από τη ζέστη, φυσικά. Φυσικά.
3: Έτσι,
2: ναι.
3: Γιατί αυτές είναι αδιαθεσίες που προκαλούνται και τις υψηλές θερμοκρασίες και από τα φυτά
2: του. Η ατονία και όλο αυτό, ναι.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ψαλτοπούλου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Real
1: FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε. Και έβλεπα και λέγαμε νωρίτερα με τον Μανώλη ένα θέμα από την Καθημερινή. Το οποίο είναι το εξής. Ξέρετε ότι φέτος πάει καλά ο τουρισμός. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Έτσι μαθαίνουμε ότι πάει καλά σχετικά. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα εισέρχονται όσοι θέλουν να επισκεφθούν τις προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης, όπως ο Μπάλος και το Ελαφωνήσι, για να κλείσουν ημερομηνίες που θέλουν, προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ο Δήμος Κισάμου. Δηλαδή, αν εσύ θες να πας να δεις τον Μπάλο ή το Ελαφωνήσι, θα κλείνεις τις ημερομηνίες, γιατί δέχονται μεγάλο όγκο τουριστών. Θα κλείνεις τις ημερομηνίες και θα πηγαίνεις.
1: Κλείνεις όλη την ημέρα ή κάνουν σπαστό όπως είναι τα εστιατόρια 8 με 10, 10 με 12.
0: 8 με 10 είναι το αγαπημένο μου, να ξέρεις. Το 10-12 με βαραίνει εμένα σε φαγητό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το 8 με 10.
1: Είναι καλό, αλλά ξέρεις όμως, πρέπει να έρθει νωρίς να σου πάρει την παραγγελία.
0: Να έρθει νωρίς. Κατευθείαν με το που με δίνει στα μάτια.
1: Ναι, γιατί άμα έρθει 8.30 θα περιμένει ο άλλος.
0: Και μέχρι να τα φέρει κιόλα.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Μην
0: κρατιέμαι,
1: Μανώλη.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι άσχημο. Κοίταξε να δεις, φαντάζομαι ότι ο όγκος των τουριστών που πηγαίνουν εκεί είναι πολύ μεγάλος. Και μπορεί να έχουν δει και διάφορα ευτράπελα ή να. Δεν μπορεί να μείνει και έτσι αυτό το πράγμα, να το έτσι, να το αφήσουν. Δεν ξέρω τώρα. Να μου πεις, Ρίτσα, είναι αυτός ο τρόπος να κλείσουν θέση στον Μπάλο. Τι κάνει σήμερα, πάει να κλείσουν στο Ελαφωνήσι.
1: Να σου πω κάτι, δεν μπορώ να διανοηθώ.
0: Κάπως πρέπει να διαχειριστείς τον τουρισμό, τι θα τον κάνει.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πάω διακοπές και θα κάνω κράτηση για να πάω σε μια παραλία.
0: Ναι, αυτό τώρα, σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Γιατί υποτίθεται, ρε παιδί μου, ότι πάω να χαλαρώσω, να ηρεμήσω. Θέλω να σηκωθώ το πρωί, να πιω τον καφέ. Δεν ξέρω, να κάνω ό,τι είναι να κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάποια στιγμή να πούμε, πάμε τώρα παραλία. Και μας ήρθε στο δρόμο και λέμε, όχι, θα πάμε αλλού.
0: Ναι, αλλάζει. Σωστό. Ναι, σωστό. Όχι, ναι, μορτίκα, γιατί δεν πάμε αλλού. Ναι, ναι.
1: Παιδιά, έχουμε κράτηση σήμερα στον Μπάλο. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή...
0: Δεν είναι, αλλά ξέρεις. Ωραία, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, γιατί και εγώ δεν θα πω. Εγώ καταρχάς δεν μπορώ ούτε αυτό το πράγμα με τη ξαπλώστερση μπροστά είναι ρεζερβέ και πας από δύο και κάτω. Λοιπόν, δεν με νοιάζει καθόλου αυτό. Έχεις δίκιο. Απλώς πώς να διαχειριστείς το τόσο τουρισμό. Καταλαβαίνεις τι θα γίνεται στον Μπάλο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν είναι αυτή η λύση. Προφανώς αυτό έχουν προκρίνει τώρα.
0: Ο Δήμος το προτείνει, δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει δεκτό, το προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι κι αλλιώς δεν θα γίνει φέτος αυτό, πάμε για του χρόνου.
1: Ναι, επίσης μου στείλανε ένα βιντεάκι από τη Σαντορίνη. Θα μου πεις, εντάξει, Σαντορίνη, εντάξει, συμφωνώ. Και τους απαντάω. Έχει μία ουρά που περιμένει να βγάλει φωτογραφία.

0: Και το φόντο πίσω δεν είναι έναν αέρα.
1: Έχουμε τόσα ηλιοβασιλέματα.
2: Αυτό δεν το έχω δει, Μανώλη. Νόμιζα ότι εννοούσε το απόγευμα.
1: Όχι, και εγώ αυτό, μα και εγώ αυτό νόμιζα. Και εγώ όχι, δεν κατάλαβα.
2: Αλλά
1: το πρωί,
2: δεν να έχουν πάρει αυτό μου... το πράγμα δεν το έχω.
1: Αυτό που το έστειλε το μεταξύ μου λέει, δεν έχουν πάρει μου ούτε τη ρόπιτα. Του λέω στο ευαίσθητο σημείο. Δεν έχει πιει καφέ, δεν έχει πάρει κάτι να φας. Ένα μίλκο, ρε παιδί, ένα γάλα, κάτι.
2: Μίλκο. Και έχεις, ναι, και που έχεις... είναι τα χρόνια, ωραία
1: ναι,
2: χρόνια.
1: Τη ρόπιτα και μίλκο.
2: Ναι.
1: Που είναι τα χρόνια.
2: Και, μαλακό πάει και το παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, και, και έχουν πάει και περιμένουν στη σειρά για να βγάλουν φωτογραφία. Και εντάξει, αυτός που είναι πίσω, ρε παιδί μου, πήγε 8. Αυτός που είναι πρώτος, τι ώρα πήγε.
2: Γιατί αυτός έχει τη δυνατότητα να αλλάζει πόζες πολλές. Οι άλλοι γκρινιάζουν μετά. Κατάλαβες, ενώ ο πρώτος έχει τη δυνατότητα, δεν υπάρχει κανείς πιο μπροστά και σου λέει θα κάνω εγώ το κομμάτι μου.
1: Τι ώρα πήγε, δηλαδή το βράδυ τι έκανε, είπε παιδιά από όπου θα κοιμηθώ νωρίς.
2: Για να φωτογραφηθώ το πρωί.
1: Εγώ
2: αυτό να. Έχω ακούσει πολλά.
1: Δεν είναι διακοπές αυτό.
2: Αλλά να σηκωθεί 7 και 4 για να βγάλει την καλή φωτογραφία δεν το έχω ακούσει.
1: Δεν είναι διακοπές σου ξαναλέω.
2: Αυτό δεν το έχω ακούσει, είσαι γεμάτος ειδήσεις. Πέφτει πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ.
1: Έτσι, το κάνεις, εγώ δεν το κάνω. Ούτε για, δηλαδή,
2: δεν το κάνω. Δεν το κάνω.
1: Κύριε Παρδάλη, σας πληρώνουμε το κάνω. Δεν το κάνω, παιδιά.
2: Άλλο, αλλάζει τότε. Τότε αλλάζει.
1: Διαπραγματεύομαι.
2: Πρέπει να το διαπραγματευτείς, Μανώλη. Μην αρχίσεις τα όχι, όχι, όχι πριν. Όταν εξαρτάται. Όταν σου βγάζει ένας άνθρωπος που σου λέει κύριε Παρδάλη, σε πληρώνουμε να πάρω φωτογραφία.
1: Συνήθως πληρώνουν για να το κάνουν. Πάντως δεν τους πληρώνουν.
2: Θέλω να είσαι λίγο πιο διαλλακτικός στο θέμα αυτό. Μην κλείνεις τις πόρτες. Μην κλείνεις τις καραμάδες.
1: Δεν έχεις, εντάξει. Το κάνω όπισθεν.
2: Κάνε όπισθεν, σε παρακαλώ, καλέ μου.
1: Κάνω όπισθεν.
2: Γιατί θα απλώσω το χέρι μου σαν τον Χατζηχρήστο. Έχει δει τον Χατζηχρήστο που του δίνει ο άλλο το. Σε ποιον είναι, σε ποια ταινία, ο Ηλίας το 16ου, ναι. Που δίνει τα λεφτά
1: έχει,
2: η κοπέλα.
1: Έχει τη μανούλα του άρρωστη.
2: Ναι, και απλώνει το χέρι από κάτω και παίρνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβολή.

0: Βίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
1: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Ορεινά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναμένεται ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο με τους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα στην περιοχή Εχλάδια Σιτία στην Κρήτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Αρχίζουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του μετρό προς Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, αρχικά αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο τις επόμενες ημέρες να επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου. Η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Κλιμακώνεται η κρίση ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία για το μεταναστευτικό, καθώς η Μαδρίτη ανέφερε ότι αρχίζουν από τα μεσάνυχτα έλεγχοι διαβατηρίων και υπηκότητας για όσους ταξιδεύουν από Ιταλία. Πρόκειται για αντίμετρα στην απόφαση Μελώνη να αναστείλει τη συνθήκη Σέγγεν με τη Μαδρίτη.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Εκτός συνέχειας του τουρνουά του Τορόντο έμεινε η Μαρία Σάκαρη, που ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Κόκο Γκόβ, η οποία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ με τον Μανώλη Παρδάλη, στα καλύτερά του.
1: Γιατί ρίτσα μπιζόγλι.
0: Στον ήχο μαζί μας τώρα, αυτή την ώρα, είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στο www.papakiria.lfm.gr. Είναι από τους τρόπους επικοινωνίας που έχετε και θα παραμένουμε μαζί σας και αρκετή ώρα.
1: Το άφησες ανοιχτό?
0: Το αφήνω ανοιχτό πάντα. Ναι. Το αφήνω πάντα ανοιχτό.
1: Θα είμαστε μαζί για αρκετή ώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είμαστε για χόρταση.
0: Ναι. Δεν είμαστε, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και είναι σε εξέλιξη, να το ξαναπούμε, η μεγάλη έξοδος των εκδροπαίων του Αυγούστου.
1: Έχω πρόταση από τον Δημήτρη από τη Χαλκίδα.
0: Φίλος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μου λέει, αν κερνάς, μου λέει μπάτσος με τυρί, νάτσος ήθελε να γράψει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν του βγήκε σωστά το μήνυμα. Και αναψυκτικό, έρχομαι εγώ να σε πάω να δεις την Οδύσσια. Εδώ κοίτα.
0: Κοίτα, έκπληξη. Έκπληξη η Μαρία, αλλά δεν το έχει δει. Ούτε κι εγώ.
1: Ναι, η Μαρία το έχει δει δύο φορές εδώ μεταξύ. Τρεις και τρεις, έξι ώρες.
0: Είναι πολλή ώρα.
1: Αυτό συζητούσαμε πριν. Πολύ ωραίο μπορεί να είναι, αλλά ξέρεις πόσα πολύ ωραία τα έχω δει τα μισά στον ύπνο μου. Άμα το πάρεις απόφαση. Ναι, θα με κρατεί, είναι δεδομένο.
0: Το πιστεύω ότι πάει σε κάτι εσύ και ότι περνάει η ώρα. Μου το έχουν πει όλοι ότι περνάει η ώρα χωρίς να το καταλάβεις. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ώρα, φοβάμαι και τις αντιδράσεις τις δικές μου. Μην με πάρει ο ύπνος ελαφρά, χαρούμενα στην ωραία καρκλίτσα.
1: Είμαι μεταξύ αυτού και του Spider-Man.
0: Πάει πάρα πολύ καλό ο Spider-Man.
1: Ναι, πάει καλά.
0: Λέει στο box office το αμερικανικό, έσπασε κάθε ρεκόρ. Νομίζω, δεν θυμάμαι ποια ταινία το ξεπερνάει μόνο σε αυτά τα τελευταία χρόνια. Πάει πάρα πολύ καλά.
1: Εν τω μεταξύ, διάβασα σήμερα το πρωί ότι ο Jim Carrey επανέρχεται με συμφωνία με τη Marvel για θρυλική ταινία που δεν έχει γίνει, που δεν έχει γυριστεί ποτέ από τα κινούμενα σχέδια. Μια της Χάνα Μπάρμπαρα που ήταν μια οικογένεια στο διάστημα.
0: Αυτό δεν το ξέρω, δεν θα θυμάμαι.
1: Είναι σημερινό παιδί, είναι φρέσκο. Σου φέρνω φρέσκα νέα. Κομίζω φρέσκα νέα.
0: Είναι πολύ καλό ηθοποιό. Όχι σε όλα του. Εμένα μου αρέσει βέβαια σε αρκετά πράγματα. Αλλά και η Marvel κάνει κάτι απίθανα πράγματα.
1: Ναι, και είναι. Είναι ο πρώτο που κλείνει η συμφωνία και δεν ξέρουν ποιο θα είναι ο ρόλο του. Μάλλον ο μπαμπά θα είναι. Πρέπει να βρω τώρα και τη σειρά. Δεν την έβλεπα βέβαια ποτέ. Γιατί δεν μου αρέσαν αυτά. Ήταν το αντίστοιχο των Flintstones, αλλά στο διάστημα.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Του Flintstones το έβλεπα. Ναι. Αλλά το διάστημα δεν
1: πρέπει,
0: το ξέρω.
1: Πρέπει να βρω τώρα τον τίτλο. Ναι. Τέλος πάντων, και διαπραγματεύεται, λέει, ακόμα δύο τίτλους. Το ένα είναι το γνωστό με το Sonic, που είναι ούτως ή άλλως έχει χαρακτήρα εκεί.
0: Ναι.
1: Του τρελού επιστήμονα. Και το άλλο είναι άλλο ένα sequel του Χριστουγεννιάτικου που παίζει εκεί το πράσινο το τέρας.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και το διάβασα και λέω, υπάρχει φαγητό.
0: Ναι, αυτά μου αρέσουν πολύ να τα βλέπω. Περνάω καλά δηλαδή. Περνάω ξεκούραστα χωρίς να προβληματιστώ, δεν αντέχω άλλο προβληματισμό.
1: Τι γίνεται.
0: Δεν γίνεται, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος εμένα. Αλλά πάρα πολύ μου αρέσει, λοιπόν, αλλά δεν μπορώ.
1: Ευρωπαϊκός κινηματογράφος, δεν θυμάμαι τίτλο, αλλά θα τον βρω. Βάζω προχτές να δω μια ταινία, λέω να χαλαρώσω και να με πάρει ύπνο στο τέταρτο. Δηλαδή, βάζω την ταινία για να κοιμηθώ.
0: Δεν σ' αρέσει, δηλαδή, ευρωπαϊκό σχηματισμό.
1: Ναι, ρε παιδί, μα λέμε κουρασμένο και λέω θα βάλω κάτι ευχάριστο.
0: Ευχάριστο, ναι, βρήκε ευχάριστο.
1: Βρίσκω ταινιάρα.
0: Εκτός αν είναι γαλλικές κωμωδίες, ναι.
1: Είναι ιταλικό.
0: Ναι.
1: Είναι ιταλικό. Καινούριο. Ναι. Φετινό. Θα τον βρω τον τίτλο, θα το πω μετά. Έχει μεταφέρει σε ταινία τα μυαλά που κουβαλάς.
0: Σοβαρά.
1: Και είναι. Ζευγάρι, πάει ο τύπος στο σπίτι της κοπέλας, τον έχει καλέσει αντί να βγουν έξω και έχει στο μυαλό του τέσσερις άντρες, όπως είχε εκείνη στο μυαλό της τέσσερις γυναίκες, οι οποίοι συγκρούονται μεταξύ τους μέσα στο μυαλό του καθενός.
0: Η απόδοση είναι καλή σε αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο.
1: Συγκλονιστική.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστική. Η πρώτα απ' όλα είναι χιουμοριστική. Δηλαδή, τον βλέπεις, ας πούμε, ότι κοντοστέκεται και ξαφνικά μπαίνεις μέσα στο μυαλό του και βλέπεις ότι ο ένας έχει κάτι στον καναπέ, ο παππούς, και κοιμάται, Ο άλλος που είναι ο σεξουαλικός είναι πάμε μέσα τώρα γιατί μας έχει άλλος στο σπίτι. Ο ρομαντικός λέει: παιδιά, έχουμε πάρει γλυκά και λουλούδια, μου έπρεπε να πάρουμε κάτι άλλο. Και είναι και ένας ο οποίος κάνει ποδήλατο και λέει: ρε παιδιά, πάμε όμως γιατί έχουμε αργήσει. Δηλαδή ένα τέτοιο φοβερό πράγμα.
0: Α, πολύ ωραίο είναι.
1: Ή κολλάει, ας πούμε, το μυαλό του σε κάποια λέξη και δείχνει ένα τεράστιο ερμάριο με συρτάρια και ανοίγουν όλοι τα συρτάρια και ψάχνουν να βγάλουν τη λέξη που θέλει να πει. Και στο αντίστοιχο γυναικείο μυαλό είναι ένα έπιπλο το οποίο είναι άψογα οργανωμένο και τέτοια και ανοίγουν οι κυρίες με τρόπο τα συρτάρια και λένε μήπως θέλει να πει αυτό, μήπως θέλει να πει εκείνο. Φοβερό, το σύνολο φοβερό.
0: Αυτό θα μου το πείσατε, ναι. Αυτό θα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σε κάποια στιγμή λοιπόν, κάνω spoiler τώρα, φεύγει αυτός από το σπίτι. Όχι, περίμενε, φεύγει από το σπίτι, γυρνάει από το σπίτι, μόνο αυτό λέω.
0: Μόνο αυτό, μην πεις άλλο.
1: Ναι, ξαναγυρνάει. Ναι. Και όταν ξαναγυρνάει, πλέον δεν πρωταγωνιστούν οι δύο, πρωταγωνιστούν τα μυαλά. Ματσάρουν τετράδα.
0: Με την τετράδα.
1: Με την τετράδα.
0: Ωραία,
1: είναι πολύ ωραία απόδοση, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ δύσκολο στο μοντάζο.
0: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό σου είπα πώς το φέρανε στα ίσα.
1: Ωραία.
0: Χωρίς
1: να με κουράσει, χωρίς να με μπερδέψει. Και
0: αυτό να μην είναι.
1: Αυτό. Ναι. Και έκατσα. Δηλαδή έλεγα, ρε παιδί μου, κοίτα, δεν θα κινηθείς τελικά. Θα το δεις.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το δεις.
0: Και θα το δεις και θα περάσει και καλά.
1: Ναι, και πέρασα και καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, μόλις τελείωσε, σκέφτηκα, κοίτα, είναι τα μυαλά που κουβαλάς. Αυτό είναι. Η ιδέα αυτή είναι.
0: Αυτή είναι η ιδέα, έτσι πως το λες.
1: Ναι, όμως το έχει μεταφέρει στη σύγχρονη πραγματικότητα και ήταν ωραίο.
0: Ναι, ωραία ιδέα είναι κιόλας.
1: Ναι, είναι ωραία ιδέα, είναι ωραία ιδέα.
0: Εγώ συνήθως αγαπάω πάρα πολύ τις γαλλικές κωμωδίες, οι οποίες είναι απίθανες οι γαλλικές κωμωδίες.
1: Ναι.
0: Είναι απίθανες, είναι απίθανες. Τις βλέπω, δηλαδή δεν υπάρχει γαλλική κωμωδία που δεν έχω δει.
1: Παλιά καινούρια.
0: Παλιά καινούρια. Και οι παλιές από το Λέντε Φινές και τα λοιπά. Όλα αυτά, όλες μέχρι σήμερα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που έχετε στείλει έτσι Σάββατο πρωί, την ώρα που ο κόσμος φεύγει. Πραγματικά είναι μεγάλη χαρά για μας. Να πούμε καλημέρα στην Παναγιώτα που λέει να δει την Οδύσσια μαζί σου, αλλά δεν μπορεί να σε κεράσει και είναι πολύ δύσκολο. Στην Ιφηγένεια. Ναι. Καλημέρα, Ιφηγένεια. Στο Σωτήρι από την Αμοργό. Λέει, θέλει τον τίτλο της ταινίας και ο Σωτήρης από την Αμοργό και ο Σπύρος.
1: Αυτό ψάχνω τώρα.
0: Λένε τις ζητάνε. Στο Λεωνάρδο, καλημέρα. Την αγάπη μας, την Ελένη. Την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Η Μέρη λέει αναφορικά με την πρώτη είδηση του Δελτίου, μπορείτε να μας ενημερώσετε ποια προϊόντα έχουν ήδη μπει στη λίστα για να μειωθούν, για να δούμε τις τιμές που έχουν τώρα και να μπορούμε να συγκρίνουμε. Καλημέρα Μέρη.
1: Είναι στην διαδικασία της δήλωσης τώρα στην αρμόδια αρχή. Δεν έχουν διατεθεί στη...
0: Μα υπάρχει χρόνος μέχρι 31.
1: Είναι βέβαια. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί προφανώς βέβαια έχουν αρχίσει και μπαίνουν και τα σχολικά. Δηλαδή
0: σιγά,
1: έχουν μπει και σχολικά μέσα στη λίστα. Αλλά πρέπει όταν θα βγει η λίστα, πρέπει να δούμε λίγο τι έχει μπει και ποιες ήταν οι τιμές.
0: Σωστό.
1: Έτσι, και ποια είναι η μείωση.
0: Στον Ναύαρχο Αποστρατεία, τον κύριο Πιταρά, ο οποίος αναφέρεται στην αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το θέμα, για αυτή τη συμφωνία της Μέκκας και τι σημαίνει. Στον Ορέστη που αναφέρεται στις ανεμογεννήτριες. Καλημέρα, Ορέστη.

0: Λοιπόν, η ταινία λέγεται Μάντλι.
1: Α, μάλιστα. Το βρήκες.
0: Ναι, ναι.
1: Μάντλι.
0: Μάντλι. M-A-D-L-Y.
1: Μάντλι.
0: Είναι του 2025, 24 Ιουλίου.
1: Α, είναι και τωρινή.
0: Ναι, ναι. Ναι. Ο Πάολο Τζενοβέζε είναι ο σκηνοθέτης. Είναι 98 λεπτά και το χαρακτηρίζουν εδώ οι κριτικοί An Italian Inside Out for Grown-Ups.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, το πολύ ωραίο δε είναι ότι κανένας από τους πρωταγωνιστές δεν είναι αστέρας ή δεν είναι ιδιαίτερα όμορφος. Ξέρεις, δεν είναι το ιταλικό μοντέλο που έχει...
1: Ναι, μια με το μονόκουμπο σακάκι λες.
0: Μπράβο. Είναι δηλαδή.
1: Μέση δαχτυλίδι είναι μονόκουμπο
0: δηλαδή,
1: σακάκι.
0: Είναι όλοι δηλαδή άνθρωποι της καθημερινότητας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό το κάνει ακόμα πιο προσιτό και γλυκό.
1: Αυτό είναι πιο ωραίο γιατί είναι πολύ κοντά μας. Γίνονται όλα πιο κοντά.
0: Γι' αυτό.
1: Μάντλι. Και στο Θεέ μου, τι σου κάναμε σε αυτή τη γαλλική κομμωδία που τρελαίνομαι εγώ να την βλέπω. Εντάξει. Είναι πολύ κοντινά πρόσωπα, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Αυτό, γιατί σε κάνει να νιώθεις οικεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι θα μπορούσε, θα μπορούσε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό,
1: ναι
0: αυτό.
1: Θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, είπα το Μάντλι και το λέω, διότι όποτε λέω ταινία στην Ελένη, δεν τη βλέπω ποτέ. Α, μου λέει τι τέλεια, τέλεια. Είναι πολύ ωραία μου λέει η ταινία που μου πες. Μετά από τρεις μήνες την είδες, όχι μου λέει.
1: Το βάζει όμως σαν πρόγραμμα, αλλά δεν μπορεί να το υλοποιήσει.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Λέει, έτσι λέει, λέει ότι το βάζει. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Τι συμβαίνει.
1: Στο Τελωνείο των Ευζώνων έχει ο Ταλεμούρες. Α, είναι τουρίστες από τα Βαλκάνια που έρχονται προς τα κάτω, καταλαβες.
0: Ναι, είσοδος βέβαια.
1: Ναι, είσοδος. Όταν λέμε ουρές στο Τελωνείο των Ευζώνων, όταν λέμε ουρές, μιλάμε για ουρές. Μιλάμε για ώρες αναμονής. Αυτό για να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν
0: το
1: ώρες.
0: Βράδυ.
1: Το βράδυ. Είναι ατελείωτες ώρες.
0: Α, η πρώτη μέρα διακοπών χάθηκε τελείως.
1: Έρχονται προς τα δω προφανώς για να κάνουν και αυτές τις διακοπές τους.
0: Εντάξει, κοίτα, οι περισσότεροι βέβαια από αυτούς πάνε βόρεια, δηλαδή Χαλκιδική.
1: Έρχονται και Κέρκυρα, το ξέρεις ότι έχει γεμίσει η Βαλκάνια Κέρκυρα, γιατί έχουν την Εγνατία τώρα και είναι αρκετά εύκολο.
0: Δίκιο.
1: Είναι αρκετά εύκολο, καταλαβαίνεις. Δεν είναι όπως παλιά, είναι αρκετά πιο εύκολο να φτάσεις κάτω.
0: Κυρία Χριστίνα, γεια σας κυρία Χριστίνα. Λέει, νομίζω πως η καλύτερη ταινία για να περάσει καλά είναι το Πάρτι με τον Peter Sellers. Εντάξει, το Πάρτι δεν είναι ταινία.
1: Δεν είναι, αυτό είναι.
0: Είναι έπος.
1: Είναι έπος, εντάξει, δεν υπάρχει. Τι ήταν το Πάρτι. Νομίζω ότι καμιά φορά αναζητώ σκηνές από το Πάρτι όταν δεν έχω για να θυμίσω.
0: Για αποσυμπίεση.
1: Δηλαδή. Ναι, εντάξει, το Πάρτι είναι.
0: Κάθε στιγμή της ταινίας είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Από την πισίνα, από εκεί που μπαίνουν μέσα. Όλα. Ό,τι έχει και δεν έχει.
1: Ό,τι έχει και δεν έχει. Ναι. Είναι στιγμές που θέλεις να το βλέπεις μέχρι να λιώσει η κασέτα που λέγαμε παλιά όταν είμαστε μικροί.
0: Ναι,
1: η τσες.
0: Ναι.
1: Μέχρι να ξέρεις να αρχίσουν να βγαίνουν χιονάκια.
0: Πραγματικά. Γεια σας κυρία Σόφη. Κυρία Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα σε δύο πολύ.
1: Καλημέρα Σόφη μας. Καλημέρα
0: Ρίτσα και Μανώλη και στα υπέροχα κορίτσια μας Μαρία και Δέσποινα. Να γεμίζετε την καρδιά σας με καλοκαίρι για να αντέξετε τους χειμώνες που έρχονται, κυρία Σοφία. Καλά τα λέτε εσείς. Η κυρία Σοφία, μια καλημέρα λέει από το Λονδίνο.
1: Α, καλώς την Σοφία.
0: Το πάρκο λέει που έχει μια. Εσύ έχεις τριβή τώρα με τους πρωινούς, εγώ τους ξέρω.
1: Ναι,
0: ξέρω
1: ναι.
0: Κάποιους.
1: Ναι, ναι.
0: Που έχει λέει μια όψη καλοκαιρινή. Τα γρασίδια ξερά και τα φύλλα έχουν αρχίσει τη φθινοπορεινή τους διαδρομή. Και αν ακούει η μαμά μου λέει από την Ελλάδα σιδερώνοντας, μαμά σ' αγαπώ. Τι ωραίο.
1: Αχ, τι γλύκα, μας γλύκανες. Καλημέρα.
0: Ωραίο, ναι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Να, ο Νίκος από το Πατήσια έχει δει το Θεέ μου τη Σουέκ. Αυτό λέγαμε, Νίκο.
1: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και πραγματικά νομίζω ότι αν θα ποντάρω στον πατέρα, έτσι. Δηλαδή, ο ρόλος του είναι αξεπέραστος. Και στο μαύρο συμπέθανο.
0: Ναι, εντάξει. Εκεί,
1: με την Κελεμπία.
0: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
1: Που έρχεται και παίρνει και τη βασική κρεβατοκάμαρα.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ του πάνε όλα ακριβώς έτσι όπως δεν ήθελε.
1: Ναι, ακριβώς όπως δεν ήθελε.
0: Έτσι, να παντρέψει τις κόρες του, δηλαδή ό,τι απευχόταν στη ζωή του.
1: Με είναι... ό,τι υπάρχει στον ναι, πλανήτη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Με όλα τα άκρα του πλανήτη.
0: Πραγματικά.
1: Είναι και πολύ ωραία, έτσι λένε, δεν έχω πάει βέβαια. Είναι πολύ ωραία και η γαλλική εξοχή, δηλαδή αυτά τα χωριά της Γαλλίας. Είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δεις θεωρητικά, αυτοί μένουν σε ένα χωριό, δεν είναι μέσα στο Παρίσι, είναι κάπου έξω.
0: Ναι, ναι. Τι ιστορία είναι αυτή με τον τουρίστα που ζήτησε να αγοράσει ένα παιδί, ούτε δεν ξέρω αυτή την ιστορία.
1: Είναι ένα απίστευτο πράγμα. Ναι.
0: Στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου. Η Αγία Πελαγία είναι εντωμεταξύ ένα θέρετρο λίγο έξω από το Ηράκλειο, ερχόμενοι από τα Χανιά, αν θυμάμαι καλά, αριστερά, ναι.
1: Είναι ένα απίστευτο πράγμα τώρα αυτό, είναι και πολύ σκληρό, δεν ξέρω. Είναι καταγγελία για τουρίστα.
0: Καταγγελία ότι ζήτησε, ναι, να αγοράσει παιδί.
1: Ναι,
0: οι
1: αστυνομικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ναι, στην επιχείρηση. Είναι ένα περιστατικό που έγινε πριν από λίγες μέρες, δεν είναι τωρινό, είναι στο τέλος Ιουλίου. Είναι ένας 60-65 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τα τοπικά μέσα φέρεται να βρέθηκε σε τη συγκεκριμένη μέρα σε μια επιχείρηση με τουριστικά, ας το πούμε έτσι, που την οποία έχει μια γαλίδα.
0: Ναι.
1: Βρισκόταν εκεί ένα 10χρονο κορίτσι που μένει στη γειτονιά της επιχείρησης, το οποίο διάβαζε ένα βιβλίο. Τώρα φαντάσου, ένα κοριτσάκι που διαβάζει ένα βιβλίο. Και εκεί φαίνεται να έκανε το αλυσβερίσι.
0: Πρότεινε να πληρώσει δηλαδή, για να πάρει το κοριτσάκι.
1: Ναι. Είχε κάποια αλληλεπίδραση, του μίλησε το κοριτσιού. Το κοριτσάκι τώρα, ξέρεις, κοινωνικό παιδάκι μικρό, μίλησε. Και πρέπει να απευθύνθηκε στην αυτό και λέει πόσο το παιδί. Και το κατήγγειλε η ίδια στις αρχές.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Αυτά είναι όμως καταγγελίες, ξέρεις τι θέλω να πω, Μανώλη. Αν το δουν και από τις κάμερες ασφαλείας, έχει μια σημασία. Βέβαια δεν θα έχει ήχο.
0: Όχι, δεν θα έχει.
1: Και είναι η μαρτυρία σου, είναι η μαρτυρία βέβαια της και της ιδιοκτήτρας. Είναι πάρα πολύ σκληρό. Δύσκολο, είναι, ναι, λίγο δύσκολο τώρα αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι πρέπει να αποδεχθεί την ολότητά του.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν υποβληθεί μηνύσεις. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Αυτή είναι η καταγγελία, δεν έχει φτάσει στις μηνύσεις.
0: Να σου πω, δεν είναι κάτι αντίστοιχο, αλλά το ίδιο πράγμα τελικά σημαίνει και στις Άκυνθο που δεν έχουν γίνει μηνύσεις.
1: Δεν γίνανε μηνύσεις, αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, άμα φτάσει στην αστυνομία, υπάρχει ένα τετελεσμένο. Άρα μπορεί να ξεκινήσει μια έρευνα, να δούμε τι. Εδώ τώρα είναι μια καταγγελία που έφτασε πρώτα στα μέσα.
0: Ναι.
1: Μετά το θόρυβο θα μπει η αστυνομία, μπορεί να μπει αυτά τα πάγκελτα, μπορεί. Ναι, αλλά μηνύσεις δεν υπάρχουν.
0: Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι από το βιντεοληπτικό υλικό μπορεί να.
1: Μπορείς.
0: Το να μιλήσεις με έναν άνθρωπο δεν σημαίνει κάτι. Τώρα,
1: και μετά, υπάρχουν, μήπως είναι ο λόγος σου στο λόγο μου.
0: Ναι, αν υπάρχουν κινήσεις άλλες που να μπορούν να στοιχειοθετήσουν κάτι.
1: Δηλαδή, μετά είναι ότι θα πει το κορίτσι, και αν το άκουσε, και ότι θα πει και η ιδιοκτήτρια. Και τον αντίποδα είναι ότι θα πει αυτός. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολα όταν δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αποδειχθεί.
0: Είναι δύσκολο. Αλλά είναι, πες το, είναι. Αν ισχύει, είναι, μιλάμε για σύγχρονο δουλεμπόριο. Δηλαδή.
1: Κανονικό. Κανονικό.
0: Έτσι.
1: Το οποίο το παιδάκι σου, επαναλαμβάνω, διάβαζε. Απλά διάβαζε. Ήταν με τα μπιλιαρά και διάβαζε.
0: Που μπορεί βέβαια να έχει βγει και απλά να το έχει χαιρετήσει. Θέλω να.
1: Είχε μια. Λένε τώρα, έτσι να σου το πω έτσι, αυτό που λέμε στη σύγχρονη ορολογία. Είχε μια αλληλεπίδραση με το παιδί. Μπορεί όμως να είναι μια αλληλεπίδραση τίποτα.
0: Τι κάνεις, αγάπη μου, καλά, τι διαβάζεις.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, πώς βλέπουμε. Καμιά φορά ξέρεις και εγώ θέλω να πλησιάζω ένα παιδάκι, αλλά επειδή υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις, δεν το πολυπλησιάζω. Γιατί δηλαδή, δεν ξέρεις πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Έχεις καταλάβει ότι γενικά δεν πλησιάζουμε ένα στον άλλο.
1: Όχι, ναι, το καταλάβω.
0: Παιδιά μεγάλη, γιατί. Αν σου αρέσει η φάτσα μου, καλώς. Αν δεν σου αρέσει, είναι παρενόχληση.
1: Ναι.
0: Και μετά σου λέει, οι γενιές είναι άτολμες. Μα δεν γίνεται.
1: Ναι, είναι άτολμες εξ ανάγκης όμως. Δεν έχουν και περιθώρια κίνησης οι γενιές.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Απλώς σου λέω το περιστατικό αυτό που λένε είναι παράξενο.
0: Ναι, δεν είναι και ανήλικο. Πάντως, επειδή τώρα λέγαμε για τη Ζάκυνθο, εδώ πέρα, θέλω να σου το πω αυτό. Γιατί εμείς βγάλαμε προχθές το Γιαννάκο. Εγώ δεν σου λέω. Βγαίνει όμως, είναι ένας θεσμικός φορέας, γιατί είναι πρόεδρος που ΕΔΗΝ. Έτσι.
1: Ναι, είναι. Ότι είναι θεσμικός ο ρόλος του, είναι. Ναι.
0: Έτσι. Όταν λοιπόν βγαίνει και λέει, έχουμε 200 άτομα την ημέρα και δεν αντέχει το κέντρο και έχουμε και 8 περιστατικά βιασμών που καταγγέλθηκαν, αλλά τελικώς δεν προχώρησαν διότι δεν θέλησαν οι γυναίκες να δώσουν στοιχεία.
1: Υποβάλανε μήνυση ή όχι, ρε παιδί μου.
0: Καμία. Γιατί δεν ήθελαν, λέει, να δώσουν μετά στοιχεία για τους δράστες. Γιατί προφανώς πήγαν μεθυσμένες και μετά είπαν, κάναν πίσω για τους δικούς τους λόγους. Η αστυνομία πάλι λέει, έχουμε τρία. Γιατί η αστυνομία ενημερώνεται. Πάει και λέει, θα υποβάλλετε μήνυση. Όχι. Άρα δεν υπάρχει βιασμός.
1: Άμα δεν υποβάλλεις μήνυση, Μανώλη, πρέπει να υποβάλλεις.
0: Ναι, εννοώ ότι η αστυνομία πάει, γιατί δεν το καταγγέλει η γυναίκα. Παίρνουν τηλέφωνο από το κέντρο.
1: Από το νοσοκομείο. Ναι, οφείλουν, από το κέντρο υγείας. Σωστά. Οφείλει το αμέσως.
0: Έτσι πάει.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: γίνεται και στην κακοποίηση, στα παιδιά κακοποιημένα.
0: Πάει,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, και από εκεί και πέρα είναι θέμα του θύματος, αν θα υποβάλλει μήνυση. Από τη στιγμή που δεν υποβάλλει μήνυση, οπότε δεν δίνει και τα στοιχεία του εμπλεκόμενου, το θέμα για την αστυνομία λύγει. Δεν υπάρχει έρευνα για κάτι.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Έτσι. Η αστυνομία όμως λέει ότι δεν έχουμε 8 περιστατικά, έχουμε 3. αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα καλά εκεί πέρα.
1: Όχι,
0: υπάρχει σημαίνει. Πρόβλημα.
1: Τα οποία τα τρία σημαίνει ότι είναι, έχουν φτάσει στις μηνύσεις για να είναι
0: όχι,
1: τρία. Ούτε
0: ότι
1: αυτά.
0: Πήγαν, όχι, ότι πήγανε για τρία περιστατικά. Κανένα δεν έχει μηνυθεί. Μόνο μία περίπτωση λέει μιας Ιταλίδας η οποία χρειάστηκε ειδική ιατρική μεταχείριση γιατί είχε υποστεί μεγάλη κακοποίηση. Ούτε αυτή έκανε μήνυση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο γιατί από τα 200 λέει, περιστατικά που έχουν ημερησίως το 90% έχει να κάνει με μέθη ή με τραύματα τα οποία έχουν προκληθεί είτε από συμπλοκές είτε από γουρούνες είτε από δεν ξέρω από τι. Τι συμβαίνει ακριβώς?
1: Και ποιος μπορεί να σου το πει αυτό το πράγμα? Τι συμβαίνει και ποιος μπορεί να σου το πει?
0: Και ποιος ελέγχει την περιοχή? Γιατί εντοπίζεται στην περιοχή του Λαγανά η όλη η ιστορία στη Σάκυνθο.
1: Α, στο Λαγανά είναι.
0: Ναι.
1: Ο Λαγανάς είναι σε ένα κράτο σαν κράτη, το ξέρει. Ναι, ναι, ναι, πράγμα...
0: δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει κράτο σαν κράτη.
1: Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί κατά τη γνώμη μου και ένα βιασμό είναι πολύ. Πολύ, δεν χρειάζεται να πέσει.
0: Πέρσι είχαμε 2 όλη τη σεζόν και τώρα έχουμε 8 σύμφωνα με τον Γιαννάκο, 3 σύμφωνα με την αστυνομία. Όπως και να έχει, είναι πολύ.
1: Είναι πολύ, είναι πολύ. Είναι πολύ. Και μου κάνει εντύπωση που δεν προχωράνε σε κάτι παραπάνω, δηλαδή δεν περνάνε σε μια σε μήνυση.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
1: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
0: Και την έχεις.
1: Αμικροπληροφορική.
0: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet.
1: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική.
1: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ακατοίκη το κτίριο στην οδό Κουμουνδούρου στο κέντρο της Αθήνας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 29 σε Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο Κρήτης.
7: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Πάμε τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για αυτό που είπαμε πριν από λίγη ώρα με το Μανώλη εδώ, για τα νέα δεδομένα, αν δημιουργεί νέα δεδομένα. Αυτή η περίφημη συμφωνία της Μέκκας είναι αυτή η συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, η οποία λέγεται ότι έχει και ένα τύπου 5, ένα τύπου, άρθρο τύπου 5 όπως έχει το ΝΑΤΟ, ότι κάθε χώρα από τις άλλες μπορεί να προστρέξει αν υπάρχει πρόβλημα σε μια τρίτη από τη συμμαχία. Ένα ΝΑΤΟ του μουσουλμανικού κόσμου, έτσι το περιγράφουν. Θα μιλήσουμε με τον πολύ γνωστό καθηγητή, τον κύριο Κώστα Εφαντή, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Τα περιέγραψα σωστά? Ένα ΝΑΤΟ, λέει, του μουσουλμανικού κόσμου, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι το περιγράφουν.
1: Εντάξει, ένα μικρό ΝΑΤΟ.
0: Μικρό προσόρας, ναι.
1: Υπό την έννοια ότι το ΝΑΤΟ ήταν μια τεράστια αμυντική συμμαχία, αλλά ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Βεβαίως τώρα κάθε ανάλυση λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση είναι ανάλυση εν θερμό, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα μάθουμε φαντάζομαι περισσότερα τις επόμενες ημέρες για τη διαπραγμάτευση και πώς προέκυψε, αλλά κάποιες διαπιστώσεις, πρώτες διαπιστώσεις μπορούν να γίνουν κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακή εξέλιξη, υπό την έννοια ότι η αρχιτεκτονική ασφάλεια της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, αυτό που ονομάζουμε ευρύτερη Μέση Ανατολή, που ξεκινάει από το Πακιστάν και φτάνει μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονταν όλα, και οι προοπτικές σταθερότητες, αλλά και τα φαινόμενα αποσταθεροποίησης, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και η Σοβιετική Ένωση. Αλλά κατά βάση οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο θεμελιώδης, ο κρίσιμος παίκτης. Δεν ένιωθε καμία άλλη χώρα όπως είναι η Σαουδική Αραβία ή και το Πακιστάν ακόμα, ότι έχει ανάγκη άλλου είδους συμμαχικές διευθετήσεις. Άρα αυτό που συμβαίνει τώρα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και δεν θα το παραδεχτεί κανένας, ούτε στο Ριάντ, ούτε στο Ισλαμαμπάντ, ούτε στην Άγκυρα επισήμως, δεν είναι ο αξιόπιστος εγγυητής της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Και οι χώρες αναζητούν στηρίγματα πέρα από την αμερικανική παρουσία και από την αμερικανική ηγεσία, η οποία έχει καταρακωθεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από την προεδρία Τραμπ και την διαχείριση, την συναλλακτική που στην οποία ο πρόεδρος Τραμπ αρέσκεται.
0: Θα το βρούμε μπροστά μας, αυτό το σύμφωνο της Μέκκας. Τι θέλω να πω? Εδώ και πολύ καιρό το έχουμε συζητήσει και μαζί. Η Ελλάδα βοηθάει στο Ριάντ με αυτούς τους περίφημους Patriot. Τα 100 τουλάχιστον έχουν, ή λιγότεροι έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μάχες στη Σαουδική Αραβία, καταρρύπτοντας βαλιστικούς πυράβλους όλο αυτό το διάστημα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και φαίνεται ότι αυτό πάει περίπατο. Δηλαδή, εμείς στέλναμε τους βαλιστικούς κάτω, εμείς στέλναμε τους Patriot.
1: Δεν νομίζω ότι συνδέονται αυτά τα δύο.
0: Δεν συνδέονται.
1: Όχι, δεν συνδέονται. Γιατί κοιτάξτε, ποιες είναι οι ανησυχίες ασφάλειας, οι απειλές που αντιμετωπίζει στην προκειμένη περίπτωση η Σαουδική Αραβία? Είναι από το Ιράν. Έτσι, λοιπόν, και τους εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του Ιράν, όπως είναι οι Χούθοι στην Ιεμένη, οι οποίοι και παλαιότερα αλλά και τώρα απειλούν με πυραυλικές επιθέσεις εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, εκεί τις οποίες έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάποιες από αυτές η ελληνική συστοιχία Patriot. Αυτό είναι, ούτε επηρεάζει ούτε επηρεάζεται. Η βασική απειλή είναι αυτή. Εμείς ως Ελλάδα ούτε έχουμε κανένα συμφέρον, ούτε εν πάση περιπτώσει είμαστε διατεθειμένοι ως χώρα να εμπλακούμε στα ζητήματα περιφερειακών ανταγωνισμών, με αυτήν την έννοια, έτσι, αντιμετώπιση απειλών. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία είναι ο βασικός παίχτης, θεωρεί ότι έτσι αποτρέπει, αυτή η συμμαχία θα λειτουργήσει αποτρεπτικά εναντίον του Ιράν και αυτών τους οποίους κυδαιμονεύει το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.
0: Τους βραχίωνες του Ιράν.
1: Κυρίως σιητικές οργανώσεις και πολιτοφυλακές στην περιοχή. Την ίδια στιγμή το Πακιστάν έχει εντελώς διαφορετικά ζητήματα ασφάλειας. Κυρίως τα προβλήματά του είναι με την Ινδία, όπου πολύ συχνά, ακόμα και πριν από μερικούς μήνες, υπήρχαν αψημαχίες σε περιοχές διαφιλονικούμενες, όπως είναι το Κασμίρ. Θα δοκιμαστεί στην πράξη. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία στη βάση της θέλει να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι εάν κάτι πάει στραβά, δηλαδή αν δεχτεί μια επίθεση η Σαουδική Αραβία ή το Πακιστάν από την Ινδία, ότι η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία θα στέρξουν να βοηθήσουν το Πακιστάν εναντίον της Ινδίας, ή αντίστοιχα αν υπάρξει μια μείζωνα κλιμάκωση με το Ιράν, η Τουρκία θα επιτεθεί, θα βοηθήσει το Ιράν ή αντίστοιχα το Πακιστάν. Λοιπόν, νομίζω ότι, ξέρετε, πολλές φορές ας ελπίσουμε ότι δεν θα δοκιμαστεί στην πράξη ποτέ αυτό το σύμφωνο, γιατί τότε θα σημάνει μια μείζωνα περιφερειακή κλιμάκωση και σύγκρουση με...
0: Αχαρτογράφητη μάλιστα, αχαρτογράφητη, γιατί είναι κάτι πρωτοφανές, δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Βεβαίως, και το άλλο ερώτημα είναι... αν θα υπάρξουν αντισυσπυρώσεις και ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές. Δηλαδή μια τέτοια κίνηση, προφανώς κάποιοι την εκλαμβάνουν ότι τους αφορά, το Ιράν στην προκειμένη περίπτωση, η Ινδία, ερωτηματικό, τι θα κάνουν, πώς θα αντιδράσουν απέναντι σε αυτήν την ανακοίνωση μιας αμυντικής συμμαχίας. Εμάς δεν μας αφορά σε καμία περίπτωση, γιατί ούτε έχουμε βλέψεις να πλήξουμε επιθετικά ούτε την Τουρκία, ούτε το Πακιστάν, ούτε τη Σαουδική Αραβία. Αλλά είναι μία μείζωνα εξέλιξη, επαναλαμβάνω, με χαρακτηριστικά πια αλλαγής ιστορικής εποχής. Έτσι, το κενό που έχει δημιουργήσει η εντελώς αναξιόπιστη πολιτική Τραμπ στην περιοχή έχει αυτά τα αποτελέσματα που μας γυρίζουν πίσω, αν θέλετε, στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Έτσι. Τότε είχαμε τέτοιες περιφερειακές συσσωματώσεις.
2: Ναι, κύριε καθηγητά, δύο παρατηρήσεις. Η μία, επειδή είπατε για τις συσπυρώσεις, οι αντισυσπυρώσεις που μπορεί να προκληθούν, αλλά εγώ θα ρώταγα και για τις συσπυρώσεις που μπορεί να προκληθούν. Δηλαδή, οι χώρες εκείνες που ενδεχομένως αύριο ή στο μέλλον να θελήσουν να ενταχθούν σε αυτό τον αμυντικό μηχανισμό. Ένα. Και δύο, δεν ενδυναμώνει το προφίλ του Ερντογάν όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Ο Ερντογάν που εμείς θεωρούμε ότι είναι απομονωμένος και που, εν πάση περιπτώσει, έχουμε τα δικά μας ζητήματα στα ελληνοτουρκικά, αποκτά αυτή τη στιγμή κάποιους συμμάχους που έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τον...
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια να τον συνδράμουν αντιμετωπίσει απειλή από ποιον. Από το Ισραήλ, από την Ελλάδα, αλλά ας αφήσουμε αυτά τα σενάρια. Προφανώς, όχι αναβαθμίζεται. Η Τουρκία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης, αλλά είναι ένας σημαντικός παίκτης γιατί είναι έτοιμη να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία. Έτσι, θυμίζω τη φασαρία στο εσωτερικό της χώρας όταν εμείς υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία με τη Γαλλία, όπου οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ έντονες, ότι μπλέκουμε σε μια κατάσταση, ότι θα στείλουμε στρατιώτες στην υποσαχάρη Αφρική και τέτοιου είδους σενάρια. Λοιπόν, στην Τουρκία δεν υπάρχουν αυτές οι επιφυλάξεις, ακόμα και αν εκφράζονται από την αντιπολίτευση, δεν τις ακούει κανένας στο εσωτερικό και πολύ περισσότερο στο εξωτερικό. Άρα η αναβάθμιση της Τουρκίας, αν πραγματικά συμβαίνει, όντως αυτή είναι η πραγματικότητα, έχει να κάνει με τις δικές της πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Οι δικές της πρωτοβουλίες είναι αυτές που την απομονώνουν, όπως η αγορά των S400 παραδείγματος χάρη, που την έβγαλε έξω από το πρόγραμμα των F-35. Τώρα αυτή η προσέγγιση είναι, λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η συμμετοχή σε μια τέτοια συμμαχία υψηλού ρίσκου σε μια περιοχή στην οποία οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις δεν περισσεύουν, την αναβαθμίζει, προφανώς.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα, κύριε καθηγητά, έχουμε καταλάβει τι γίνεται με το Ιράν. Είναι σε πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κλειστά τα στενά. Τα ελέγχουν οι Αμερικάνοι, τα ελέγχουν οι Ιρανοί. Ο ρόλος του Ισραήλ. Δεν ξέρει κανείς.
1: Αν δεν ξέρετε, εσείς, συγγνώμη που γελάω.
2: Ναι, όχι, το λέω, διότι ξέρετε, αυτά αλλάζουν ανά ένα τέταρτο 20 λεπτά. Δεν είναι.
1: Προφανώς, κοιτάξτε, πια οποιαδήποτε ανάλυση, εκτίμηση, αξιολόγηση για το τι συμβαίνει στην περιοχή δεν υπακούει σε καμία. Σε καμία ορθολογική προσέγγιση, υπό την έννοια ότι έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται εκεί που δεν το περιμένει κανείς και σταματάει εκεί πάλι που δεν το περιμένει κανείς.
2: Είμαστε σε πόλεμο τώρα.
1: Τυπικά είμαστε σε πόλεμο. Απλώς υπάρχει ένα διάλειμμα. Δεν έχει συμφωνηθεί εκεχηρία. Άρα τυπικά είμαστε σε πόλεμο. Τώρα από την άλλη πλευρά Φαντάζομαι ότι υπάρχει σε εξέλιξη και μια διαπραγμάτευση, δηλαδή το Πακιστάν και μια διαμεσολάβηση. Το Πακιστάν κυρίως φαντάζομαι ότι παρασκηνιακά προσπαθεί να και πάλι να φέρει τις δύο πλευρές σε κάποιο είδους προσέγγιση. Ξέρετε πια... Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ή ότι δεν θα αντέξουν, τώρα πια...
0: Έκαψε το χαρτί, το έχει κάψει αυτό το χαρτί, πάει αυτό το χαρτί.
1: Ο κύριος Τραμπ έκαψε το πιο σημαντικό χαρτί που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Και αυτό ήταν η απειλή χρήσης βίας. Όλες τις προηγούμενες δεκαετίες... Αυτή η απειλή ήταν που, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιο βαθμό περιόριζε, σε κάποιο βαθμό, επαναλαμβάνω, το Ιράν. Τώρα αυτό χρησιμοποιήθηκε, κάηκε, δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πραγματικά να πιέσει το καθεστώς της Τεχεράνης, εκτός αν να αποφασίσει ότι θα εμπλακείς για πάρα πολύ καιρό και θα καταστρέψεις, εν πάση περιπτώσει, θα αυξήσεις, θα ανεβάσεις πάρα πολύ την κλίμακα της βίας.
2: Προφανώς και με χερσαίες επιχειρήσεις που θα έχει πάρα πολλές απώλειες. Έτσι, δηλαδή, εκεί μιλάμε πια σε άλλο.
1: Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο θα είναι η απόλυτη ανοησία στρατηγική. Ναι. Και γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ μέχρι τώρα δεν διανοήθηκαν. Αρκεί να κοιτάξει κανείς το χάρτη για να καταλάβει πόσο δύσκολο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φαντή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μην χάσετε τη Real News που κυκλοφορεί αύριο, πάντα με δυνατά θέματα, δυνατές υπογραφές. Μαζί, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη σοντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν.

0: Ναι, γιατί έχω κακοπέσει τα χέρια του Νίκου.
1: Κατάλαβες
0: ότι ο Ρογκάκος στα κόκκινα λουριά έχει κακοπέσει και ο άνθρωπος μου συμπαραστέκεται. Γι' αυτό.
1: Εντάξει. Εμένα με λέει απροσδόκητα πρωινό ξενύχτη.
0: Ναι, γιατί σου λέει δεν ξέρουμε ποια ώρα να σε ακούσουμε. Κατάλαβες. Μανώλη Παρδάλη, γι' αυτό.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Και ο Άγγελος αναφέρεται σε αυτό που ρώτησα και εγώ τον καθηγητή, τον κύριο Φαντή, για την αμυντική συμφωνία που έχει κάνει η Ελλάδα για να μην αποσύρει τους Patriots. Τι γίνεται εκεί, αυτό το θέμα.

0: ο Διονύσης αυτό το θέμα της συμφωνίας για τους Patriot.
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια αντίδραση από την ελληνική πλευρά στη βάση αυτού που έλεγε ο καθηγητής, ότι προς το παρόν είναι κάτι που δεν μας αφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ή ακόμα κι αν μας αφορά, κάνουμε ότι δεν μας αφορά, διότι δεν υπάρχει λόγος να εμπλακούμε.
0: Ναι, προς όρας είναι κάτι στα χαρτιά, να ναι, το δούμε. Ναι. Είπε και εκείνος ότι ακόμα δεν έχει στεγνώσει το μελάνι. Πώς να σου το πω, χθες έγινε, σήμερα το συζητάμε. Δηλαδή, να δούμε και την ολότητά του, τι περιλαμβάνει η συμφωνία. Αυτό που φαίνεται ότι είναι, περιλαμβάνει κάτι πράγματα ανάλογα με αυτά του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε.
1: Τώρα και μεταξύ μας, έχω μια ελαφρά αίσθηση ότι οι Αμερικάνοι το γνώριζαν, δεν μπορεί να έγινε χωρίς
0: έτσι. Εννοείται.
1: Έτσι, βέβαια ο Τραμπ τώρα έχει άλλα αξίσεις, έχει άλλα θέματα. Γιατί είναι το, έχει κολλήσει, δεν μπορεί να φτιάξει τον ballroom.
0: Ναι, ναι. Και αυτό είναι και δύσκολο. Μην νομίζεις το ξεπετάς και το κοροϊδεύεις, αλλά δεν είναι απλό.
1: 8.000 τετραγωνικά μέτρα είναι που θα γίνει αντιφορή και δεν έχει περάσει από το Κογκρέσο, δεν ξέρει τίποτα.
0: Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Και εγώ εντάξει, τον στηρίζω.
1: Συμπονώ. Γιατί μιλάμε για μεγάλο μερεμέτι.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή της Viva και στο FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Κάθε Σάββατο στις 11, ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας ταξιδεύουν μέσα από τους 89,2 μεγακύκλους του ραδιοφώνου του ΙΝ Κεφαλονιά. Αν το καλοσκεφτούμε λιγάκι, θα δούμε ότι κάθε αληθινό τραγούδι κρύβει μέσα του μία εξομολόγηση. Μία ιστορία ζωής, σαν αυτές που μοιραζόμαστε κάθε Σάββατο σε εκπομπές μας. Μία μικρή αλήθεια που ο δημιουργός απελευθερώνει για να ταξιδέψει από την ψυχή του στις ψυχές των άλλων. Κάποιες φορές, ένας μόνος στίχος αρκεί για να φωτίσει ολόκληρη τη διαδρομή ενός καλλιτέχνη ή για να καθυλώσει έναν ακροατή. Η μουσική, βλέπετε, δεν είναι απλώς ένας ήχος. Είναι μνήμη, είναι συνέστημα, είναι ένταση. Κάποια τραγούδια περνούν από τα αυτιά και απλώς χάνονται στον χρόνο. Κάποια άλλα τραγούδια όμως βρίσκουν έναν δρόμο διαφορετικό. Μπαίνουν στο μαύρο κουτί του καθενός μας. Εκεί όπου φυλάμε τις μνήμες μας, τις συγκινήσεις μας, τις ερωτήσεις που δεν τολμήσαμε να κάνουμε και τις απαντήσεις που εκκρεμούν. Για να φτάσουν όμως εκεί πρέπει πρώτα να κατακτηθούν από τη φωνή ενός ερμηνευτή. Αυτή η φωνή αποκτά πραγματική δύναμη όταν πίσω από τις νότες και τους στίχους υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει ταλέντο αλλά και πλούτο μέσα του για να μοιραστεί. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που υπηρετεί την ποιοτική μουσική με σεβασμό, ήθος και αγάπη. Έναν καλλιτέχνη που δεν κυνηγά απλώς τις στιγμές αλλά χτίζει μνήμες. Ο σημερινός καλεσμένος μας ανήκει σε εκείνους τους ερμηνευτές που δεν αντιμετωπίζουν έναν τραγούδι σαν κάτι έτοιμο ή δεδομένο, αλλά το αγγίζουν, το αφουγκράζονται, το μεταμορφώνουν και το επιστρέφουν στο κοινό μέσα από τη δική τους ψυχή. Η μεγάλη δύναμη άλλωστε ενός αληθινού καλλιτέχνη είναι να μπορεί να κάνει τους άλλους να αισθάνονται ότι ένα τραγούδι γράφτηκε και για εκείνους. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να αποδευχόμαστε στο ραδιόφωνο του ΙΝ Κεφαλονιά έναν καλλιτέχνη που μιλά απευθείας στην καρδιά μας, τον αγαπημένο ερμηνευτή, δημιουργό, επιστήμονα και εκπαιδευτικό κύριο Σταύρο Νιφοράτο. Έναν άνθρωπο που μας συγκινεί βαθιά και που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο αξέχαστες μέρες ή βραδιές, για να είμαστε πιο σωστοί, της ζωής μας. Και πιστεύουμε ότι αυτό που λέμε το συνυπογράφουν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Σταύρο, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε όχι μόνο για τη μουσική και για την πλούσια δράση σου, αλλά για να προσπαθήσουμε κυρίως να ακούσουμε, όπως λέει το τραγούδι σου, να μας πει καρδιά σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την υπέροχη εισαγωγή. Είμαι εδώ για να μιλήσουμε και να πούμε πολλά και όμορφα πράγματα. Όπως είπα και προηγουμένως, πριν βγούμε στον αέρα, είναι κάτι από τα δύσκολα κομμάτια αυτού του επαγγέλματος, οι συνεντεύξεις. Αλλά όπως σου είπα, είμαι εδώ για να το ξορκίσω και να πούμε όμορφα πράγματα.
0: Είμαι βέβαιος ότι και με τη θετική ενέργεια των φίλων που έχουν συντονιστεί σήμερα μαζί μας και είναι σε αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, θα έχουμε ένα όμορφο ταξίδι, Σταύρο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, αλλά πάντοτε, σχεδόν πάντα μάλλον, ξεκινάμε τις συζητήσεις μας από τα πρώτα βήματα. Από τις αναμνήσεις, από τις πρώτες εικόνες, γιατί θεωρούμε ότι εκεί βρίσκεται η συγκρότηση αυτού που είμαστε για το υπόλοιπο ταξίδι. Εσύ, Σταύρο, όταν φέρνεις στο μυαλό σου εκείνα τα πρώτα βήματα στο νησί, πώς έχουν κατασταλάξει μέσα σε αυτά τα βιώματα, τι εικόνες φέρνεις στο μυαλό σου?
1: Τα πρώτα μουσικά, εννοείς?
0: Όχι απαραίτητα.
1: Όχι απαραίτητα. Κοίταξε, γενικότερα αυτό που θυμάμαι είναι να μεγαλώνω έτσι σε ένα σπίτι το οποίο, στο οποίο υπήρχε πάντα η μουσική. Δηλαδή και από τη μεριά του πατέρα μου, ο παππούς και η γιαγιά πάντα τραγουδούσαν και ο παππούς έπαιζε πιάνο, η γιαγιά έπαιζε πιάνο, ο παππούς τραγουδούσε όπερες και τους θυμάμαι έτσι να δίνουν τα δικά τους κοντσέρτα. Και από την άλλη μεριά Είχα και τους γονείς της μητέρας μου που και αυτοί είχαν το δικό τους ντουέτο που πάντα τραγουδούσαν και στις γιορτές, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Τους άρεσε και έλεγαν έτσι πολύ όμορφα τραγούδια της εποχής του Μεσοπολέμου. Γούναρη. Και κάνανε πρίμο σε κόντο, πρώτη δεύτερη φωνή. Άρα πάντα θυμάμαι, ας πούμε, πολύ έντονα τη μουσική και μια ανεμελιά. Δηλαδή, πηγαίνοντας και μετά εγώ στην Αθήνα, κατάλαβα τι σημαίνει ένα παιδί να μεγαλώνει σε έναν μικρό τόπο, έτσι όπως είναι η Κεφαλονιά, και όλη αυτή την ανεμελιά, τη χαρά. Μόνο όμορφες στιγμές έχω να θυμάμαι.
0: Σταύρο, μας περιγράφεις ένα περιβάλλον το οποίο εκπέμπει καλλιέργεια και δεν ήταν, νομίζω, έτσι συνηθισμένο να υπάρχουν παππούδες, γιαγιάδες που να γνωρίζουν, να κατέχουν τη μουσική με αυτόν τον τρόπο που μας περιγράφεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ήδη το οικογενειακό σου περιβάλλον ήταν μέσα στην τέχνη, βίωνε την τέχνη και έχεις από εκεί τα πρώτα σου ερεθίσματα.
1: Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, αν σε πάω και ακόμα πιο πίσω, δηλαδή από διηγήσεις που ξέρω για τον προπάπου μου, ο οποίος είχε πάει στην Ιταλία να σπουδάσει και βρέθηκε, ας πούμε, να είναι και απόφυτος μουσικής σχολής, ή ο παππούς μου, ο οποίος είχε πάει να κάνει την ειδικότητά του ως γιατρός, που ήταν γυναικολόγος στο Παρίσι, και αυτός επίσης εκεί πέρα για να βγάζει ένα έξτρα χαρτζιλίκι πήγαινε σε διαγωνισμούς τραγουδιού. Και μάλιστα είχε κερδίσει και ένα διαγωνισμό τότε. Ή ο πατέρας μου, που κι αυτός, ας πούμε, είναι εδώ και ασχολείται με το θέατρο και σε όλα αυτά τα ωραία έργα που έχουν ανεβάσει με τον Πάνο τον Βαρδάκο. Δηλαδή, πάντα από μικρός, ας πούμε, που αναφέρθηκα αυτό στον πατέρα μου, θυμάμαι, ας πούμε, να είμαι στις Σκουίντες και να βλέπω, ας πούμε, 6 χρονών να τις πρόβες από τη Λυσιστράτη, που αν είχαν ανεβάσει, ας πούμε, τον 96. Δηλαδή, αυτό.
0: Ο πατέρας μας έχει χαρίσει απίστευτες ερμηνείες.
1: Καλά, είναι, ναι.
0: Απίστευτες. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε έναν καλό βατήρα εκτόξευσης. Βλέπουμε ένα σταθερό, ένα στέρεο βατήρα. Βλέπουμε σημαντικές ιστορίες ανθρώπων να θεμελιώνουν την πορεία σου. Ήταν οι παππούδες σου, η γιαγιά σου και ο παππούς που ασχολούνταν με τη μουσική οι πρώτοι άνθρωποι που πίστεψαν σε σένα μουσικά?
1: Θα σου έλεγα ναι, ότι σίγουρα θα ξεκινήσω έτσι από το οικογενειακό περιβάλλον και τους γονείς μου. Αυτοί είναι οι πρώτοι άνθρωποι που ουσιαστικά πίστεψαν σε μένα και μου έδωσαν όλη το ελεύθερο να καλλιεργήσω αυτό μου το όποιο ταλέντο, ας πούμε, είχα. Και δεν μπήκαν εμπόδιο σε αυτό που πολλές φορές το βλέπουμε να συμβαίνει. Βέβαια, εντάξει, πάντα ήταν το κλασικό αυτό που συναντούμε στην ελληνική κοινωνία, πάρε το πτυχίο σου και κάνε μετά και ό,τι άλλο θέλεις, αλλά δεν μου έκοψαν τα φτερά. Πολύ σημαντικό. Σίγουρα οι γονείς μου. Και μετά από εκεί και πέρα, πάλι αν σκεπτόμενος, ας πούμε, στην Κεφαλονιά, στα πρώτα μου χρόνια στην εφηβεία, βρέθηκαν άνθρωποι και στο σχολείο. Ας πούμε, χαρακτηριστικά η Ευαγγελία Σκιαδαρέση, η καθηγήτρια αγγλικών, η οποία τότε ήταν υπεύθυνη στα καλλιτεχνικά και είχαμε φτιάξει μπάντα, είχαμε δώσει συναυλίες, είχαμε κατέβει στους πανελλήνιους καλλιτεχνικούς μουσικούς αγώνες που τότε γινόντουσαν και είχαμε διακριθεί ξανά και ξανά. Ή, ας πούμε, επίσης θυμάμαι και έναν άνθρωπο που ο οποίος πίστεψε σε μένα, ο Φραγκόπουλος, που είχε τον Αστρέο, αν θυμάσαι. Και ένας βαθιά έτσι πνευματικός άνθρωπος και πολύ έτσι υπέροχος μουσικός, ο οποίος με είχε πάρει να τραγουδήσω, ας πούμε, ακόμα δεν είχα τελειώσει το σχολείο και με πήρε και τραγούδισα στον Αστρέο, γιατί κάτι είδε σε μένα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα πρώτα μου βήματα που ήμουν εδώ ακόμη στο νησί, με έκανα να νιώσω κι εγώ ότι κάτι έχω να δώσω, γιατί αυτό, ας πούμε, καλό είναι, έφλεγε μέσα μου, αλλά με έκανα να το πιστέψω ακόμα περισσότερο και να το κυνηγήσω.
0: Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι από νωρίς υπάρχει σχέση με τη μουσική δυνατή. Σε θυμούνται τα παιδιά της ηλικίας κοντά να είσαι μπροστά σε εκδηλώσεις. Εσύ σε ποιο σημείο κατάλαβες ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα χόμπι, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής? θα παίξει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μου.
1: Ναι. Κοίτα να δεις αυτό. Να σου πω την αλήθεια, δεν ήρθε κάποια στιγμή που είπα τώρα, ας πούμε, αυτό. Έγινε σταδιακά και μέσα από τις επιλογές μου κατάλαβα ότι η μουσική είναι κάτι που, από την οποία δεν μπορώ να ξεφύγω. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξεφύγω. Είναι κάτι με το οποίο δεν μπορώ να ζήσω. Και πάντα όλες μου επιλογές, ανεξαρτήτως πορείας ακαδημαϊκής, περιστρέφονταν γύρω από τη μουσική και πώς θα εν τέλει θα εξελίξω το κομμάτι της μουσικής. Άρα θα σου πω ότι ναι, αυτό έγινε σταδιακά, δεν έγινε μια μέρα.
0: Οι σπουδές, είπαμε, εντάξει, είναι παραδεκτό ότι όλοι οι γονείς έχουν την αγωνία για το βιοπορισμό του παιδιού, θέλουν μια εξασφάλιση. Ωστόσο, υπήρξε επιλογή εκεί ή απλά σπούδασες κάτι, έπαιξε κάποιο ρόλο η επιλογή σου στον επιστημονικό πεδίο?
1: Κοίταξε, θα σου πω, για να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, σε πρώτο στάδιο όταν ήμουν και συμπλήρωνα το μηχανογραφικό μου, η μόνη μου σκέψη ήταν πώς θα βρεθώ στην Αθήνα, στον πυρήνα των πραγμάτων, για να κάνω και να σπουδάσω μουσική και να εξελίξω αυτό. Άρα η συμπλήρωση του μηχανογραφικού μου, για να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, ήταν με στόχευση αυτό και μόνο. Από εκεί και πέρα, περνώντας όμως εγώ στο πανεπιστήμιο, εκεί εν τέλει αγάπησα και αναγνώρισα πολλά πράγματα τα οποία με βοήθησαν και στο κομμάτι της μουσικής. Αλλά σίγουρα στην αρχή δεν ήταν μια συνειδητή απόφαση. Ήταν συνειδητή με την έννοια ότι πάντα με τη σκέψη της μουσικής όμως, και να εξελίξω τις σπουδές μου στον πυρήνα θέλησε έτσι εκεί των πραγμάτων, εκεί όπου όλα, που γίνονται όλες οι ζυμώσεις, που είναι καλός ή κακός το κέντρο, η Αθήνα.
0: Σταύρο, σε ποια σχολή φίτησες?
1: Φίτησα στο Χαροκόπη Πανεπιστήμιο, στο τμήμα γεωγραφίας. Και μετά βέβαια έκανα και μεταπτυχιακές σπουδές και...
0: Α, προχώρησες και μεταπτυχιακά.
1: Ναι, και τώρα μέσα σε όλα, γι' αυτό και εδώ δεν ξεκουράζουμε πολύ αυτές τις μέρες στο νησί, κλείνω και ένα διδακτορικό το οποίο κάνω.
0: Είσαι υποψήφιος διδάκτορας.
1: Λοιπόν. Ναι. Και είμαι τώρα στη φάση να το υποστηρίξω το διδακτορικό. Ναι, το οποίο αφορά τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και την κλιματική κρίση.
0: Το οποίο αφορά και την Κεφαλονιά πολύ.
1: Το οποίο αφορά πάρα πολύ και την Κεφαλονιά βεβαίως. Και έχω μάλιστα, εγώ εστιάζω στους σεισμούς. Αυτό και αν αφορά την Κεφαλονιά. Πέρασα εκεί λοιπόν, στο τμήμα γεωγραφίας.
0: Άρα, ναι μεν το έκανες, αλλά το εξέλιξες κιόλας. Και... καθώς το σπουδάζω το αντικείμενο, υπήρχαν στοιχεία που σε εγωίτευσαν μέσα σε αυτό? Γιατί πράγματι η ακαδημαϊκότητα είναι διαφορετική από την εργασία και είναι, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είναι ένα ωραίο κομμάτι όταν μαθαίνεις τη γνώση ενός οποιοδήποτε πράγματος, πόσο μάλλον ενός επιστημονικού πεδίου.
1: Ακριβώς. Μου άρεσε γιατί έμαθα, βρήκα πάρα πολλά ενδιαφέροντα πεδία και όλο αυτό το κομμάτι με το περιβάλλον, που έχει και αυτό μια ευαισθησία μέσα, που αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά και τη μουσική. Μέσα από τις σπουδές μου κατάλαβα τι σημαίνει, ας πούμε, με βοήθησε πάρα πολύ να αναπτύξω την κριτική μου σκέψη, τι σημαίνει ερευνώ, τι σημαίνει έχω μια μεθοδολογία για κάτι, το οποίο αυτό πάλι θα σου πω ότι στο κομμάτι της έρευνας της μουσικής πάλι με βοήθησε εκεί. Και γι' αυτό, ας πούμε, κάποτε, ας πούμε, έλεγα ότι, ξέρεις, είναι χαμένος χρόνος, αλλά σε καμία περίπτωση. Πήρα πάρα πολλά πράγματα από τις σπουδές μου, τις βασικές μου σπουδές.
0: Τα οποία σου έδωσαν και κάτι στον τρόπο που δημιουργείς, που τραγουδάς, που ερμηνεύεις?
1: Ναι. Σίγουρα. Θα σου έλεγα αυτό, την μεθοδικότητα, το να πειθαρχώ, να έχω υπομονή και να μπορώ να παρατηρώ. Ξέρεις, επειδή σε πάρα πολλά μαθήματα εμείς είχαμε το κομμάτι της έρευνας, ήταν και η εμπειρική παρατήρηση. Μάλιστα, η διατριβή μου στη Γαλλία που έκανα το μεταπτυχιακό μου ήταν μια εμπειρική παρατήρηση ενός project, το οποίο ήρθε κιόλας φέτος στην Αθήνα και έγινε έτσι μεγάλος δώρος στα social media, που ήταν τα πιάνα στους σταθμούς. Μελετούσα δηλαδή αυτό το project, το δημόσιο project, τι συμπεριφορικά, τι συμβαίνει με τους ανθρώπους, πώς συμπεριφέρονται γύρω από αυτό το project σε ένα δημόσιο χώρο. Τους φοβίζει, πλησιάζουν, διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, και όλο αυτό έχει μια παρατήρηση. Μια παρατήρηση που σε βοηθάει πάρα πολύ και στο κομμάτι της μουσικής, γιατί και εκεί ανθρώπους παρατηρείς, θες εικόνες για να δημιουργήσεις.
0: Σταύρο, έπαιξες στο μετρό.
1: Βέβαια.
0: Έπαιξες πιάνο.
1: Βέβαια. Γιατί μπαίνεις και εσύ στο, γίνεσαι και εσύ, το βλέπεις με άλλη ματιά μετά αυτό, όχι ως εξωτερικός παρατηρητής.
0: Άρα λοιπόν έχουμε το χαροκοπείο, αλλά έχουμε και παράλληλα σπουδές στο Εθνικό Οδείο.
1: Ναι, βεβαίως. Περνώντας λοιπόν στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, αμέσως είπα στον εαυτό μου ότι αυτό το κομμάτι της μουσικής οφείλεις να το κάνεις σωστά και να το εξελίξεις σωστά. Άρα αμέσως η πρώτη μου σκέψη ήταν να φοιτήσω, να σπουδάσω. Πάλι με τη συμπαράσταση των γονέων μου, πήγα στο Εθνικό Οδείο, όπου εκεί σπούδασα πιάνο, ανώτερα θεωρητικά, και φωνητική, τραγούδι. Εκεί ήταν μια, έτσι, ήταν μια δεύτερη φίτηση, ήταν 6 χρόνια όλο αυτό, όπου έγινε, ας πούμε, το δεύτερο μου σπίτι. Εκεί, η γωνία Μεζόνος, στην πλατεία Βάθης, στην Αθήνα, στο κεντρικό του Εθνικού Οδείου.
0: Τι θα έλεγες με μία πρόταση ότι σου έδωσε το Χαροκόπιο και το Εθνικό Οδείο?
1: Το Χαροκόπιο μου έδωσε, θα σου έλεγα αυτό που είπα προηγουμένως, τον τρόπο πώς να ερευνώ, να είμαι μεθοδικός και να πειθαρχώ, και το Εθνικό Οδείο μου έδωσε απ' την άλλη τεχνική, συνέστημα παραπάνω, αλλά εξίσου υπομονή. Γιατί και το κομμάτι της μουσικής και της τεχνικής χρειάζεται πολύ πολύ πολύ μεγάλη υπομονή και πειθαρχία.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο του In Κεφαλονιά. Μιλάμε σήμερα στο στούντιο με τον Σταύρο Νηφοράτο. Έχουμε καλύψει μια πρώτη ενότητα, όπου είδαμε πως ο Σταύρος από πολύ μικρός, από την παιδική ηλικία θα λέγαμε, ήταν στο χώρο της τέχνης, την κατοικούσε. Είδαμε ότι αναγνωρίστηκε η αξία του, το ταλέντο του, από σημαντικούς συμπολίτες μας, οι οποίοι αναφέρθηκαν και τους χαιρετίζουμε. Και επίσης είδαμε πως εδώ, μέσα σε αυτή την πρώτη ενότητα, έχουμε καλύψει αρκετά παιδιά που θα λέγαμε ότι το ένα μόνο από αυτά είναι ικανό να σε εξαντλήσει. Όχι όλα αυτά μαζί. Δηλαδή είδαμε για τις βασικές σπουδές στο Χαροκόπιο και εν συνεχεία τις μεταπτυχιακές. Είδαμε μεταπτυχιακό στη Γαλλία. Υπάρχει σήμερα ένα διδακτορικό σε εξέλιξη. Είδαμε τις σπουδές στο Εθνικό Οδείο, εξαετής. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα που καταφέρνεις να συνδυάζεις, αγαπητέ Σταύρο. Δηλαδή, δείχνεις ότι έχεις τη συγκρότηση να διεκπεραιώνεις πολλά παιδιά μαζί, και αυτά είναι δύσκολα. Δηλαδή θα έλεγα ότι μόνο και το κομμάτι της δημιουργίας μιας μουσικής, ενός τραγουδιού, είναι ικανό για να αφιερώσεις τη ζωή σου, ίσως. Και εσύ παράλληλα μας λες για τόσο σημαντικά πράγματα. Και αυτό δείχνει μια, θα έλεγα, ατσάλινη πειθαρχία. Δεν γίνεται χωρίς πειθαρχία όλο αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, και να σου πω σε αυτό, ότι τώρα είμαι σκεπτόμενος για όλα αυτά που λες, ότι όλα περιστρέφονται και γύρω από το κομμάτι της πειθαρχίας. Αυτό είναι κάτι που μου το έδωσε πάρα πολύ και ο αθλητισμός. Από πιτσιρίκι δηλαδή, δηλαδή πρώτα θυμάμαι τον εαυτό μου να κολύμπησα και μετά να περπάτησα.
0: Λογικό.
1: Και αυτό χάρηκε στον μπαμπά, ο οποίος είναι ο πατέρας μου, που είναι εκεί στο ναυτικό όμιλο, και Δηλαδή, πρόλαβα κιόλας ακόμα πριν γίνει το κολυβητήριο. Τα πρώτα μου κολύμπια τα έκανα εκεί, στο παλιό κολυβητήριο. Εκεί,
0: στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Στη Μαύρη Θάλασσα, εκεί μέσα. Ναι. Που αυτό κι αν χρειάζεται μεγάλη πειθαρχία. Δηλαδή, και νομίζω ότι ξέρεις. Συμβαίνουν κάποια πράγματα πολλές φορές. Η ροή των πραγμάτων, πώς θα φαίνει στη ζωή του κάθε ανθρώπου, που αν γυρίσει πίσω και αναλογιστεί, για κάποιο λόγο, δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο και κουμπώνουν κάπως τα πράγματα μεταξύ τους, για τον κάθε άνθρωπο.
0: Σταύρο, οι μέρες που δεν έχουν μουσική έχουν αθλητισμό, λοιπόν.
1: Οι μέρες που δεν έχουν μουσική έχουν σίγουρα αθλητισμό. Ο αθλητισμός γενικότερα είναι μέσα στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου, θα έλεγα.
0: Είναι η αποφόρτησή σου, είναι η διέξοδό σου.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο το κομμάτι, ξέρεις, το επιφανειακό, το εξωτερικό. Είναι ουσιαστικό, το οποίο αφορά και τη δουλειά μου και το επάγγελμά μου, της μουσικής, έτσι. Δηλαδή, όλο το σώμα τραγουδάει. Όλο το σώμα οφείλει να έχει κινητικότητα, ευληγησία. Βοηθάει πάρα πολύ τις αναπνοές. Άρα όλο το κομμάτι, δηλαδή, της γυμναστικής είναι και αυτό μέρος ενός προγράμματος στο πλαίσιο ενός πειθαρχημένου ανθρώπου που υπηρετεί το κομμάτι της μουσικής.
0: Προλαβαίνεις και να διαβάζεις κιόλας?
1: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, για να σου είμαι ειλικρινής, διαβάζω, αλλά όχι όσο θα ήθελα. Δηλαδή, συνήθως διαβάζω το καλοκαίρι στις διακοπές μου μέσα στη χρονιά προσπαθώ να ξεκλέβω λίγο χρόνο, ίσως διαβάζω και κάποια πράγματα που αφορούν και το επάγγελμα το επάγγελμα της μουσικής, κάποια ερευνητικά βιβλία. Θα ήθελα να είχα χρόνο να διαβάζω περισσότερο.
0: Οπότε πιο πολύ τεχνικά.
1: Τεχνικά, και μου αρέσουν και βιβλία που αφορούν έτσι λίγο στην ψυχολογία.
0: Στην αυτογνωσία.
1: Ναι. Και στο να γνωρίσουμε καλύτερα τον άνθρωπο.
0: Είναι ωραίο κομμάτι αυτό, πράγματι. Θα ήθελα να μας προτείνεις κάποια βιβλία? Μια που αγαπάμε πολύ το βιβλίο και θέλουμε να.
1: Κοίταξε, πρόσφατα διάβασα την αυτογραφία του Bob Dylan. Που μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο οποίος περιέγραφε και έλεγε πόσο σημαντικό είναι η κομμάτι, είναι η ομαδικότητα, ότι όλα είναι θέμα ομάδας, δεν είναι η μονάδα που τα πετυχαίνει. Και μου άρεσε πολύ που έλεγε και επίσης για το ότι ο καλλιτέχνης οφείλει να αλλάζει και να μην μένει κλεισμένος, ας πούμε, σε μια ταυτότητα, να εξελίσσεται διαρκώς, να έχει αυτό το. Να τον τρώει η εξέλιξη και να μην μένει φυλακισμένος, δηλαδή, στα θέλω των άλλων, γενικότερα.
0: Όταν δεν δουλεύεις, ποια μουσική ακούς?
1: Όταν δεν δουλεύω.
0: Ενώ στη μουσική.
1: Ναι. Κοίταξε, επειδή γενικότερα όλη η καθημερινότητά μου είναι μέσα στη μουσική. Πολλές φορές συνειδητά δεν θέλω να αποφορτίζομαι χωρίς να ακούω μουσική. Αν ακούσω, επιλέγω να ακούσω, ξέρεις, ήρεμα πράγματα, ξέρω, κινηματογραφική μουσική, soul, jazz, ή ας πούμε, να είμαστε καλά, ευτυχώς στην εποχή μας έχουμε και το Spotify, το οποίο μας βοηθάει να ανακαλύπτουμε μουσικές από όλο τον κόσμο. Επομένως, έτσι λίγο σκαλίζω να διευρύνω λίγο, ξέρεις, τους ορίζοντές μου και να μην ακούω, ξέρεις, κλεισμένος σε μια φούσκα τα ίδια και τα ίδια.
0: Υπάρχει κάποια ένοχη απόλαυση?
1: Ένοχη απόλαυση.
0: Γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε πολύ πειθαρχία, ένα άρωτο το οποίο υπάρχει κάτι που να απολαμβάνεις.
1: Ένοχη απόλαυση. Τι θα μπορούσε να ήταν αυτό? Καλά, δεν σου κρύβω ότι για να μην τώρα δημιουργούμε μια εικόνα Παναγίας, ας πούμε, όπως και στη μουσική ακόμα, όπως στη ζωή μας αρέσει να φάμε και το ωραίο φαγητό και μας αρέσει και το junk food, ας πούμε το burger να φάμε, και υπάρχουν στιγμές που μπορεί να, πούμε, να οδηγώ στο δρόμο κάπου και να θέλω να βάλω, πούμε, να ακούσω 90s μουσική, ας πούμε, που μπορεί, που μπορεί να είναι λίγο πιο τρας, ας πούμε, στη μορφή. Αλλά και αυτό κάπως μπορεί κάποιες στιγμές να με ηρεμεί, ας πούμε, αυτό το, η χαζομάρα, η ανεμελιά, ας πούμε. Το άλλο που κάνω είναι άσχετο. Βλέπω, ας πούμε, στο YouTube που έχουν ή στο TikTok που καθαρίζουν σπίτια. που είναι, ας πούμε, πάρα πολύ βρώμικα και τα κάνουν γυαλί, πεντακάθαρα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι κόλλημα είναι αυτό. Μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει να κάνει και με την τάξη γενικότερα, που θέλω λίγο να τα πράγματα να είναι τακτοποιημένα. Ναι, ξαναρχόμαστε στην πειθαρχία και στην τάξη.
0: Αυτό που λες πάντως με τη μουσική, μ' αρέσει αυτό που λες. Γιατί ναι, μεν υπάρχει ποιοτική μουσική, υπάρχει η θεωρητική κατάρτιση και όλο αυτό. Αλλά αν βρεθεί τυχαία με μια παρέα κάπου, που δεν είναι και απαραίτητο το μήκος σχήματος το δικό σου, δεν θα πεις ότι απεταξάμιν.
1: Όχι.
0: Θα κοιτάξει να περάσει καλά και εκεί, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, και εδώ αν θέλεις ανοίγει και μια πολύ μεγάλη κουβέντα όλο αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι. Το οποίο για μένα, ας πούμε.
0: Να προβληματίζει αυτός ο όρος. Έντεχνο δεν είναι όλο το κομμάτι της μουσικής?
1: Ναι, να σου πω εγώ προσωπικά πώς το διαχωρίζω. Αρχικά να σου πω ότι, ας πούμε, όταν εμένα με ρωτούν τι μουσική κάνεις, με δυσκολία, αλλά λέω μια λέξη έντεχνο για να συνεννοηθούμε, γιατί είναι σαν σήματα Μόρς. Λες, ας πούμε, αυτό τέλειωσε, ας πούμε, συνεννοήθηκες με τον άλλον. Παρόλα αυτά, για μένα η έντεχνη μουσική έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία φέρουν μέσα τους μια τέχνη. Δηλαδή, έχουν αγνή πρόθεση. Πολλές φορές συναντάμε, ακόμα και σε αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι, πολλά άτεχνα τραγούδια, όπως επίσης και μέσα σε χώρους, ας πούμε, διασκέδασης, στα λεγόμενα μπουζούκια, συναντάμε και εκεί πάρα πολλά έντεχνα τραγούδια. Δηλαδή μπορείς και εκεί εξίσου να ακούσεις πολύ ωραία τραγούδια. Άρα δεν το διαχωρίζω. Είναι η πρόθεση, να είναι αγνή. Δηλαδή τι εννοώ αγνή πρόθεση? Να είναι τραγούδια τα οποία δεν έχουν δημιουργηθεί με έναν αυτό σκοπό, το να κάνω να γίνει hit. Είναι τραγούδια τα οποία γεννήθηκαν πηγαία, και βέβαια σε αυτό παίζει πάρα πολύ ρόλο και ο στίχος. Είναι ένα στοιχείο το οποίο...
0: Που να έχει δηλαδή ποίηση.
1: Ναι, να μην είναι ένας ευτελές στίχος. Ευτελής στίχος.
0: Με παίζες λέξεις, ας πούμε.
1: Ναι. Αυτό επίσης ένα τραγούδι που να το κάνει έντεχνο. Απ' την άλλη, και εκεί λίγο τα όρια είναι στενά. Δηλαδή, ποιος είμαι εγώ, ας πούμε, που θα πάρω το αισθητόμετρο και θα πω, ας πούμε, ότι αυτό έχει καλή αισθητική και είναι έντεχνο και αυτό είναι λιγότερο έντεχνο. Δηλαδή, νομίζω ότι όποιος άνθρωπος πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει αυτό, μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι ζει σε μια δημοκρατία. Δηλαδή ότι είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα πω τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
0: Θα μπορούσε να αποτελέσει λιδία λίθο για αυτό που συζητάμε, η αποδοχή του κόσμου, αν είναι ευρεία ή όχι, ή όχι κι αυτή?
1: Κοίταξε, καλός ή κακός, και η αποδοχή ενός τραγουδιού.
0: Γιατί, για παράδειγμα, και να σου δώσω τσιλικό χρόνο, βλέπουμε μια αποδοχή, δεν ξέρω αν είναι ευρεία ή όχι, αλλά υπάρχει μια αποδοχή σε αυτό το πράγμα που λέγεται τραπ. Θα μπορούσε αυτό να είναι κριτήριο για το αν αυτή η μουσική αξίζει ή όχι?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Φυσικά και όχι. Και η ιστορία έχει δείξει ότι και όλα αυτά τα τραγούδια τώρα που συζητάμε και που λέμε, ας πούμε, για τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη, πάρα πολλά από αυτά τα έργα τους, η Οδό Ονείρων, ας πούμε. Εγώ που έχω συνεργαστεί με τον Άρη το Θαβαράκη, που ήταν ο στιχουργός σε πάρα πολλά από αυτά τα τραγούδια της Οδό Ονείρων, και είχα την τιμή κιόλας να έχει γράψει και το πρώτο μου τραγούδι στη μέση της Ερμού, μου είχε διηγηθεί ότι η Οδό Ονείρων ήταν οριακά μια αποτυχία την περίοδο που πεζόταν. Δηλαδή, πάντα το καλό ελληνικό τραγούδι ήταν δεύτερης ταχύτητας. Μην έχουμε αυταπάτες. Δεν σημαίνει τίποτα η εμπορικότητα. Δεν...
0: Σταύρο, το κομμάτι της φιλίας έχει μεγάλο χώρο στη ζωή σου? Πόσο σημαντικές είναι για σένα οι φιλίες?
1: Είναι πολύ σημαντικές. Για μένα είναι ίσως από τα σημαντικότερα πράγματα οι ανθρώπινες σχέσεις. Και Έχω επενδύσει και επενδύω σε αυτές. Γιατί εν τέλει αυτό είναι που μένει. Δηλαδή, όλα ωραία, όλα καλά, αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις είναι που μένουν και οι φιλίες και αν θέλεις, αυτοί είναι και οι άνθρωποι που έχεις εσύ επιλέξει. Να είναι οι δικοί σου, ας πούμε, συγγενείς
0: με έναν τρόπο. Συγγενείς επιλογές.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Διάβαζα κάποτε μία δήλωση του ηθοποιού του Ντάστιν Χόφμαν, ο οποίος είχε προβληματιστεί πάρα πολύ με έναν επικίδιο ενός συναδέλφου του και έλεγε, διάβαζα, έκανε εκείνο, έκανε σε αυτές τις ταινίες, έκανε τον, έκανε το άλλο και μπαμ, αυτό ήταν, πέθανε. Και λέει, δεν θα την πατήσω. Όλα αυτά που κάνουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας μας φαίνονται σημαντικά, μας αγχώνουν, μας έχουν σε γρήγορη, αλλά στο τέλος μάλλον αυτό που μετράει είναι οι λίγοι άνθρωποι που ήρθαμε κοντά στο πνεύμα, οι λίγοι άνθρωποι με τους οποίους ήρθαμε πραγματικά κοντά. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με το δημιουργό Σταύρο Νιφοράτο και να μας πει ο Σταύρος πότε γεννιέται μέσα του ένα τραγούδι.
1: Πότε γεννιέται μέσα μου ένα τραγούδι. Θα σου έλεγα, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή, είναι οι εικόνες, μια συζήτηση που μπορεί να έχω με φίλους, το οποίο μπορεί να μέσα από αυτό να προκύψει, ας πούμε, μια ωραία μελωδία. Σίγουρα, ας πούμε, πολλές φορές μπορεί να γράψω ένα μικρό μοτίβο στο πιάνο και μετά να πάνω από αυτό το μοτίβο ή όταν να ακούσω ένα ωραίο μοτίβο. Δηλαδή, ξέρεις, γιατί στη μουσική δεν υπάρχει παρθενογένεση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακούς και να διευρύνεις διαρκώς τους οριζοντές σου, γιατί μπορεί να βρεις από ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, στη Λατινική Αμερική ένα μοτιβάκι, 2-3 νότες και πάνω από αυτό να το πάρεις και να το διανθίσεις και να κάνεις κάτι δικό σου, κάτι να το φέρεις στην κουλτούρα, να το φέρεις, κατάλαβες, στα μέτρα και, ναι, και αυτό είναι... Δηλαδή, αυτό πάντα ήταν κάτι το οποίο γινόταν. Και θυμάμαι μάλιστα και σε μια ωραία συνέντευξη του Μάνος Χατζηδάκης που είχε πει, ας πούμε, κάτι παρόμοιο, ότι είναι πόσο σημαντικό είναι να έχεις μεγάλους ορίζοντες στη μουσική. Και γι' αυτό λοιπόν θα σου έλεγα ότι ναι, γεννιέται με κόπο και χρόνο. Δεν είναι μια στιγμή.
0: Το ρώτα την καρδιά, τι μας λέει για τον Σταύρο? Είναι το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή.
1: Μας λέει ότι ουσιαστικά οφείλουμε πολλές φορές στη ζωή μας να αφήνουμε τη λογική και να επιτρέπουμε στην καρδιά να παίρνει μια απόφαση. Γιατί νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι το έχουν αισθανθεί αυτό πολλές φορές στη ζωή τους, σε μια, ας πούμε, κρίσιμη στιγμή, και δεν έχει να κάνει αυτό σε οποιαδήποτε, δεν είναι μόνο το ερωτικό, και στα επαγγελματικά. Το να ρωτάς την καρδιά, αυτή ξέρει ποια είναι η λύση, ξέρει το δρόμο, σου δείχνει το δρόμο, και είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε την καρδιά μας και να μην πηγαίνουμε πάντα με τη λογική. Αυτό.
0: Είναι τελικά η καρδιά ο Θεός και το μυαλό διάβολος, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης?
1: Θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε και έτσι ακριβώς, ναι.
0: Και μπορεί να κόψει, λες, τα άλλη τα σκηνιά.
1: Ναι, τα πάντα μπορεί. Ναι, τα πάντα μπορεί.
0: Πόσο δύσκολο είναι σήμερα, είπαμε κάποια πράγματα για την εμπορικότητα, και είπες και εσύ ότι το ελληνικό τραγούδι που σήμερα το έχουμε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση θέση κάποτε δυσκολεύτηκε, πέρασε δύσκολα. Άρα είναι και σήμερα εξίσου δύσκολο να υπηρετήσει την καλή ποιοτική μουσική. Αισθάνεσαι κόντρα, αισθάνεσαι ότι περπατάς κόντρα στο ποτάμι.
1: Σίγουρα. Και τώρα, αν θέλεις, όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε ότι αυτό που ονοματίζουμε ως έντεχνη μουσική είναι ακόμα μικρότερη η πίτα, το μερίδιο. Στο κοινό, ας πούμε, που ακούει αυτή τη μουσική, και αν ζουμάρουμε ακόμα περισσότερο, θα δούμε ότι στις νεότερες ηλικίες είναι ακόμα μικρότερο το ποσοστό. Παρόλα αυτά, δεν νιώθω ότι πηγαίνω, ότι είναι κάτι δύσκολο αυτό ή ότι πηγαίνω πολύ κόντρα, γιατί θεωρώ ότι ναι μεν είναι δύσκολο, αλλά ναι μεν δεν είναι, είναι δύσκολο, δεν είναι, αλλά ταυτόχρονα, να πω, δεν είναι εύκολο, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και δύσκολο. Δηλαδή, όταν συνειδητά κάνεις κάποιες επιλογές και πηγαίνεις με όσο το δυνατόν λιγότερες εκτός σε αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις, και παράγεις τη μουσική η οποία θέλεις κόντρα στη βιομηχανία της μουσικής και σε όλη αυτή την εμπορευματοποίηση και στο ντε και σόνι, ας πούμε, όλα αυτά που πολλές φορές σου λένε να είναι τραγούδια εύπεπτα, και κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις και έχει αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι το που μετράει και αυτό είναι που βλέπει ο κόσμος εν τέλει. Νομίζω ότι αυτό σίγουρα κάπου θα οδηγήσει, κάπου καλά, και σίγουρα με την αλήθεια σου αυτή και κόντρα σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, θα βρεθεί και ο κόσμος ο οποίος θα συντονιστεί με τη μουσική σου. Είμαι σίγουρος, είμαι βέβαιος, το βλέπω, ότι υπάρχει ο κόσμος εκεί έξω που αναζητά το ρομαντισμό, αναζητά την ευαισθησία, δεν έχουν χαθεί όλα αυτά. Απλά θέλει τα κατάλληλα ερεθίσματα για λίγο να ξυπνήσουν όλα αυτά.
0: Σταύρο, έχεις κάνει μια συνεργασία με τον Γιάννη Κότσιρα και ένα εξαιρετικό τραγούδι, τα Μαγικά Φτερά. Πώς γεννήθηκε αυτή η συνεργασία και αυτό το τραγούδι?
1: Αυτή τη συνεργασία την οφείλω στο στιχουργό του τραγουδιού, τον Νίκο Μωραϊτη, έναν σπουδαίο στιχουργό της εποχής μας, από τους σημαντικότερους που έχουμε, ο οποίος είχε την ιδέα να γίνει αυτό το τραγούδι ντουέτο. Mm-hmm. Εγώ είχα τη χαρά και την τύχη να με είχε ακούσει ο Γιάννης ο Κότσιρας ήδη σε μια άλλη σειρά συναυλιών που είχαμε κάνει, και είχε έρθει κιόλας και ως guest για να πει κάποια τραγούδια του στιχουργού του Άρη του Δαβαράκη, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και είχε κάνει και τις πρώτες του επιτυχίες ο Κότσιρας. Mm-hmm. Και με γνώριζε και είπε έτσι πολύ με τεράστια γενναιοδορία, ναι, να το κάνουμε. Το οποίο είναι σπάνιο, δεν είναι εύκολο για έναν. Δεν το κάνουν εύκολα, mm-hmm, έτσι, άνθρωποι με μια σημαντική πορεία όπως ο Γιάννης Κότσιρας. Κάπως έτσι λοιπόν προέκυψε το τραγούδι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και υπάρχει κάποια συμβουλή από αυτή τη συνεργασία που δεν θα ξεχάσει ποτέ?
1: Συμβουλή θα σου έλεγα.
0: Κάποιο παράδειγμα, ίσως, αν όχι συμβουλή. Κάποιο...
1: Θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου λέει να μην κάνω εκτόσεις, να μην αλλάξω, να υπηρετήσω το τραγούδι. Και από συζητήσεις μας, αυτό, ας πούμε, που μου έδωσε να καταλάβω είναι ότι και στη δική του εποχή, στο ξεκίνημά του, δεν ήταν τα πράγματα στρωμένα με ροδοπέταλα, και ότι και αυτό συνάντησε δυσκολίες όπως πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Αλλά έρχεται αυτό που σου είπα, κάποια στιγμή που
0: τα πράγματα γνωρίζετε.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτό δίνει πολύ δύναμη και θάρρος σε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος νιώθει ότι ανήκει σε μια γενιά που τα πράγματα είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ πιο δύσκολα. Mm-hmm. Και όταν έρχονται άλλοι άνθρωποι και σου λένε ότι, ξέρεις, είχαμε και εμείς τις δυσκολίες μας. Mm-hmm. Σου δίνει πολύ θάρρος, mm-hmm, αυτό. Και φυσικά, να πω σε αυτό, mm-hmm, ότι ο Γιάννης ο Κότσιρας, ως άνθρωπος, εγώ αυτό είναι που εκτίμησα, mm-hmm, είναι έναν άνθρωπο ο οποίος τη γενναιοδορία του, την απλότητά του, και ότι, ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν γνωρίζεις έναν καλλιτέχνη τον οποίο θαυμάζεις, γιατί εγώ τον θαύμαζα πάρα πολύ, να ο μύθος που έχεις
2: πλέξει γύρω από αυτόν τον άνθρωπο να μένει εκεί ακλόνητος όταν το γνωρίζεις κιόλας και διαζώσεις. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει, ας πούμε, και εγώ το έχω συναντήσει αυτό, να γνωρίσω καλλιτέχνες. Ας πούμε, έχω στο μυαλό μου, να θυμάμαι μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση που.
0: Σπάει ο μύθος.
2: Ναι, έσπασε ο μύθος. Ναι. Γι' αυτό και αν θέλεις, έχω και λίγο κράτη. Πολλές φορές αυτούς τους ανθρώπους που θαυμάζω πάρα πολύ. Έχω μια έτσι, δεν ξέρω, ένα κράτημα να τους γνωρίσω, γιατί έχω αυτό λίγο το φόβο. Στο Γιάννη λοιπόν αυτό δεν συνέβη και είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι υπέροχος.
0: Μετά το τραγούδι υπάρχει και το κομμάτι της ερμηνείας, το οποίο το έχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και είσαι ένας καταπληκτικός ερμηνευτής. Και θέλουμε να ρωτήσουμε, τι κάνει τελικά έναν μεγάλο ερμηνευτή? Είναι το δόσιμο, είναι η ψυχή, είναι ο θερμιδισμός. Τι κάνει έναν ερμηνευτή?
2: Ωραία ερώτηση. Τι κάνει έναν μεγάλο ερμηνευτή? Νομίζω ότι θα έλεγα με μία λέξη, η αλήθεια. Η προσωπικότητα, ο άνθρωπος. Γιατί πάρα πολλές φορές συναντούμε τραγουδιστές που έχουν πολύ μεγάλες φωνές. Φωνές εννοώ σαν δυνατότητες να κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα, ποικίλματα, μεγάλη έκταση. Αλλά όλο αυτό να μην περνάει, να μην σε αγγίζει για κάποιο λόγο. Και βλέπεις άλλους καλλιτέχνες που μπορεί να έχουν πολύ μικρότερες φωνές εισαγωγικά, δηλαδή οι δυνατότητές τους τεχνικά να είναι πολύ μικρότερες, αλλά αυτό που λέμε περνάει, γιατί δεν τραγουδούν απλά ένα τραγούδι, δεν τραγουδούν νότες, μεταφέρουν το μήνυμα, ερμηνεύουν. Και αν διατρέξουμε έτσι το χρόνο πίσω, θα δούμε ότι ιστορικά όλοι αυτοί οι μεγάλοι ερμηνευτές είχαν πολύ έντονες προσωπικότητες, έτσι σαρωτικές προσωπικότητες, και είχαν μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Νομίζω αυτό είναι που, δηλαδή ο κόσμος, αυτό είναι που εν τέλει βλέπει την αλήθεια του άλλου, την αλήθεια του ερμηνευτή. Και αυτό είναι νομίζω που κιόλας διαφοροποιεί τον ερμηνευτή από τον ένα απλό τραγουδιστή.
0: Άρα Σταύρο, ο ερμηνευτής δεν είναι ασύνδετος με την προσωπικότητά του? Γιατί ακούμε πολύ συχνά την έκφραση ότι δεν ενδιαφέρει τι κάνει η ζωή του, έχει πολύ ωραία φωνή. Είναι τελικά ασύνδετος αυτό, δηλαδή.
2: Αυτό τώρα που λες με πηγαίνει κάπου αλλού. Σίγουρα ναι, και εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται στην προσωπική του ζωή. Αλλά μια έντονη προσωπικότητα, αυτό σίγουρα θα το βγάλει στη σκηνή. Συνήθως.
0: Ίσως το είπα λάθος. Όχι η προσωπική του ζωή, η προσωπικότητά του στα πράγματα.
2: Ναι.
0: Γιατί έχει μια τοποθέτηση.
2: Ακριβώς.
0: Ένα κοινωνικό εκτόπισμα.
2: Ναι. Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχουν και άνθρωποι, ας πούμε, όπως ας πούμε, αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο και ας πούμε, εμένα στο μυαλό μου πάντα μου έρχεται η Βίκη Μοσχολιού, ας πούμε, που ήταν μια τεράστια ερμηνεύτρια, η οποία δεν είχε τελειώσει το δημοτικό και η οποία, ας πούμε, εγώ θα ήθελα να την έχω απέναντί μου και να την ρωτήσω πώς το έκανες αυτό, πώς ερμήνευες με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τι ήταν αυτό. Γι' αυτό και κάποια πράγματα λοιπόν λέμε είναι ανεξήγητα. Δεν μπορείς να δώσεις λέξεις. Γιατί από τη μία έχεις, ας πούμε, βαθιά πνευματικούς ανθρώπους όπως είναι, ας πούμε, ο Γιώργος Ανταλάρας, που η Χαρούλα η Αλεξίου, που έχουν αφήσει ένα πολύ ισχυρό έτσι αποτύπωμα. Απ' την άλλη έχεις και τις περιπτώσεις, ας πούμε, της Βίγης Μοσχολιού, του Μπιθικότσι, οι οποίοι είναι αυτό το ανεξήγητο. Είναι αυτό το ανεξήγητο. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό γυροφέρνει γύρω από την αλήθεια.
0: Υπάρχει, παρά την μέχρι τώρα εμπειρία σου, υπάρχει φόβος πριν από την εμφάνισή σου? Υπάρχει άγχος ή το έχεις νικήσει?
2: Δεν θα σου έλεγα. Ναι, υπάρχει ένα δημιουργικό άγχος. Αυτό θα το έλεγα. Δηλαδή, Το οποίο είναι ένα άγχος, ξέρεις, να πάνε όλα καλά, να γίνουν τα πράγματα που θα έχουμε κάνει στις πρόβες. Είναι και ένα, ξέρεις, και ένα άγχος, δηλαδή να είμαι αντάξιος στην προσδοκία του κοινού. Δηλαδή, ξέρεις, να ικανοποιήσω τις προσδοκίες τους και αυτό που έχουν έρθει να δουν. Δηλαδή, και να τους τιμήσω με έναν τρόπο. Αλλά όλο αυτό, ξέρεις, με το που βγεις στη σκηνή, μετά αυτό, στα πρώτα δευτερόλεπτα που πέσουν οι πρώτες νότες, γίνεται χαρά όλο αυτό και φεύγει.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που να σε δυσκολεύει να το πεις?
2: Κάποιο τραγούδι? Δεν θα...
0: Ενώ λόγω του νοήματος προφανώς,
2: ναι,
0: γιατί τεχνικά δεν υπάρχει...
2: Θα σου πω, δεν είναι, ναι, δεν είναι το τεχνικό κομμάτι.
0: Για παράδειγμα...
2: Καλά, δεν είμαι χαμελέον, να λέω τα πάντα. Ξέρεις, δηλαδή, και σε αυτό οριοθετώ λίγο τον εαυτό μου. Δεν είμαι jukebox, να τα λέω όλα. Γιατί ο κάθε καλλιτέχνης, εντάξει, μπορεί να υποστηρίξει κάποια συγκεκριμένα είδη. Δεν μπορούμε να πούμε τα πάντα, δηλαδή, ξέρεις, εντάξει. Αλλά θα σου έλεγα ότι δεν είναι το τεχνικό κομμάτι. Είναι περισσότερο ότι κάποια τραγούδια τα οποία μπορεί να τα λες ξανά και ξανά στα προγράμματα, από ένα σημείο και μετά θέλει, αυτό που δυσκολεύει είναι λίγο να βρίσκεις ξανά τον εαυτό σου μέσα σε αυτά και να μπορείς να τα ερμηνεύεις σαν να είναι η πρώτη φορά και να μην γίνεται μία, να μην μπαίνεις στον αυτόματο. Να μην γίνεται, ξέρεις, κάτι μία διεκπεραίωση, αυτό έψαχνα τη λέξη.
0: Ποιος, μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιον καλλιτέχνη που να σε έχει επηρεάσει περισσότερο? Μας είπες μερικά ονόματα. Υπάρχει κάποιος που ξεχωρίζεις και που σε έχει επηρεάσει?
2: Ναι, κοίταξε, ναι. Όλη αυτή η γενιά, ας πούμε του έντεχνου τραγουδιού και των σημαντικών, γενικότερα μεγάλωσα με την ελληνική μουσική. Άκουσα βέβαια μετά και αρκετά ξένη μουσική. Άρα θα σου έλεγα όλη αυτή τη γενιά των τραγουδιστών, την Αλεξίου, τη Γαλάνη, την Πρωτοψάλτη, τον Νταλάρα, και πιο πίσω μετά τον Πιθικότσι, τον Τσιτσάνη που μελέτησα αργότερα, το ρεμπέτικο τραγούδι. Και μετά τους τραγουδοποιούς, τον Σαββόπουλο, τον Αλκινό Ιωαννίδη, τον Μαχαιρίτσα. Και από τη νεότερη γενιά επίσης. Όλοι αυτοί, νομίζω ότι αυτό το οποίο συγκεντρώνουν και με έχει... αν θέλεις, με έχει και μένα επηρεάσει, είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούν μουσική, ότι έχει μία ευγένεια, μία αλήθεια, και κάπως, ας πούμε, έτσι και εγώ νιώθω ότι ελκύομαι, ας πούμε, από ανθρώπους που ανήκουμε και καλλιτέχνες στην ίδια φυλή, με έναν τρόπο, ας πούμε.
0: Ωστόσο, έχεις, Σταύρο, κάνει και κάποιες εντυπωσιακές μουσικές καινοτομίες. Συγχώρεσέ μου έτσι αν λέω κάτι λάθος, καθώς δεν είμαι μουσικός, αλλά δυστυχώς δεν είχα ζήσει κοντά σου μια φανταστική συναυλία που όμως είδα μαγνητοσκοπημένη στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος πριν από 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όπου είχε οικειοποιηθεί με έναν εντελώς μοναδικό και καινοτόμο τρόπο το Ζαμπέτα. Και που μάλιστα κάποιοι παλαιότεροι, όταν ακούσαν ότι θα τραγουδήσει Ζαμπέτα, παρότι έτσι σε θαυμάζουν και σε αγαπάνε, λένε τι πάει να κάνει τώρα το παιδί. Και όταν το ακούσανε, είπαν απίστευτο. Και τους άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανες. Πώς πειράζεις έτσι αυτά τα ιερά πράγματα και τα κάνεις τόσο όμορφα?
2: Χαίρομαι που το θυμάσαι αυτό. Πάντα στο πρόγραμμα προσπαθώ να περνάω με το δικό μου τρόπο διασκευές παλιών τραγουδιών. Δεν είναι τόσο, ξέρεις, αυτός ο σκοπός, ότι να εντυπωσιάσω για να δείξω ότι εγώ, ξέρεις, ξέρω μουσική και τα λέω αλλιώς τα πράγματα. Είναι περισσότερο μια ανάγκη μου, δηλαδή, να λέω κάποια τραγούδια. Σκέφτομαι, ας πούμε, αν αυτό το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει σήμερα και μου το φαίνανε και πρέπει να το πω εγώ πρώτη εκτέλεση, πώς θα το έλεγα? Πώς θα το ερμήνευα? Με τι είναι ορχήστρες, δηλαδή, τι μουσικά όργανα θα έπαιζαν? Και κάπως έτσι Όλο αυτό με οδηγεί στο να δημιουργούνται αυτές οι διασκευές, οι οποίες πάντα γίνονται με πάρα πολύ σεβασμό στο πρωτότυπο υλικό και αν θέλεις και είναι και ένας τρόπος αυτά τα τραγούδια, τα τόσο σπουδαία τραγούδια να περνούν και στις νεότερες γενιές. Και πολλές φορές έχει συμβεί να κάνουμε μια διασκευή και μετά ο νέος να το ακούει, να του αρέσει και να αναζητάει και να ακούει και την πρωτότυπη, την πρωτότυπη εκτέλεση του Ζαμπέτα, ας πούμε, καλή ώρα, και να αγαπάει και να ανακαλύπτει το Ζαμπέτα. Και κάπως έτσι νομίζω γίνεται η σύνδεση και προχωράει η μουσική πάντα με σεβασμό στις πρωτότυπες εκτελέσεις. Ξέρω ότι αυτό πολλές φορές για τις παλαιότερες γενιές, χαίρομαι που τους άρεσε όπως λες, ξέρω ότι αυτό πολλές φορές μπορεί λίγο να τσινίσει.
0: Τους άρεσε, τους εντυπωσίασε.
2: Τους ευχαριστώ, το χαίρομαι.
0: Όπως εντυπωσίασε και πέρυσι στο ανοιχτό αμφιθέατρο Γεράσιμος Κλάβος, στον Μπαστούνι όπως το λέμε, η εκτελέση σου από τον Καβαδία.
2: Που καλά, είναι και
0: αυτές εμβληματικές από τους καλλιτέχνες που τους έχουν πει και τις απογείωσες, θα λέγαμε.
2: Σε ευχαριστώ. Τον Καβαδία, εντάξει, τον αγαπώ πολύ. Δεν γίνεται και με το... Ο πατέρας μου, ξέρεις, είχε κάνει με τον Καβαδία στα καράβια. Ήτανε μαζί για μια τετραετία, πενταετία και μου είχε πει υπέροχες διηγήσεις. Δηλαδή από έφηβος, από εφηβάκι, ας πούμε, είχα ήδη διάβαζα τα ποίηματά του, είχα ακούσει όλο το Σταυρό του Νότου, δηλαδή έχω βαθιά αγάπη στον Καβαδία και στο έργο του.
0: Γι' αυτό έχεις δεχτεί και σε αυτή τη συναυλία στον Πειραιά.
2: Ναι, με πολύ χαρά.
0: Το θυμάμαι και αυτή.
2: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ενδεικτικό της συζήτησής μας. Να δείτε μία εκτέλεση από την συναυλία που αναφέραμε πέρυσι στο Αργοστόλι. Να ακούσετε λοιπόν τον τρελό του Σταμάτη Κόκοτα από το Σταύρο Νηφοράτο.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου Σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα του σταθμού και τον τρελό του Σταμάτη Κόκοτα σε ερμηνεία Σταύρου Νηφοράτου. Είμαστε στο ραδιόφωνο του Ιν Κεφαλονιά. Ακούτε Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα και σήμερα με πολύ χαρά καλεσμένο στο στούντιο τον Σταύρο Νηφοράτο. Αδράξαμε, βλέπετε, την ευκαιρία των ολογέμερων διακοπών του στο νησί για να τον προσκαλέσουμε να κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση, για την οποία είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και είναι σήμερα μαζί μας. Και έχουμε καλύψει ήδη αρκετές ενότητες της κουβέντας μας, μιλώντας για τα πρώτα βήματα, μιλώντας για το τραγούδι, για την ερμηνεία, για τη μουσική, αλλά και πέρα από αυτά. Νομίζω πάμε και λίγο πιο βαθιά στα θέματα που πραγματευόμαστε και θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με τον δάσκαλο Σταύρο Νηφοράτο, διότι πλέον ο Σταύρος διδάσκει στη Μουσική Ακαδημία PDVS, καλά το λέω,
7: πολύ σωστά,
6: και διδάσκει σύγχρονο τραγούδι. Είναι σωστό, Σταύρο, αυτό που βρίσκουμε, ότι έχεις εκπαιδευτεί στην μέθοδο A Still Voice Training? Το λέω σωστά?
7: Ναι, βεβαίως. Βέβαια να πω ότι είναι μια τεχνική διεθνώς αναγνωρισμένη και η ακαδημία, βέβαια, όπου διδάσκω, η ακαδημία του Πάνου Δήμα, έξω και τα αρχικά Πάνους Δήμας Voice Studies, είναι ένας από τους σημαντικότερους δασκάλους τραγουδιού που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Εγώ τον

0: Λαγκουρού, και ο οποίος έχει αναπτύξει τη δική του τεχνική με μεγάλη επιστημονικότητα και διεπιστημονικότητα, και στη σχολή ακολουθούμε αυτή την τεχνική, η οποία αφορά όλα τα είδη του τραγουδιού, και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί διδάσκω, θα το πω έτσι με πολύ μεγάλη χαρά και πίστη σε αυτό, ότι είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή ακαδημία που έχουμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αφορά μόνο το τραγούδι, Ακαδημία Τραγουδιού, και όλα τα είδη. Εγώ εστιάζω στο σύγχρονο τραγούδι και στο ελληνόφωνο και στο αγγλόφωνο, στο ξενόγλωσσο, και στο musical επίσης διδάσκω ως καθηγητής εκεί. Και είναι διεθνών, πραγματικά μια ακαδημία διεθνών προδιαγραφών. Το σύλλαμπους όλο το είναι έτσι διαμορφωμένο, το πρόγραμμα σπουδών είναι διαμορφωμένο με διεθνείς προδιαγραφές, και είναι ένας χώρος πραγματικά που στολίδι, που χαίρεσαι να δουλεύεις μέσα σε αυτό το χώρο. Έχουμε διαρκώς επισκέπτες εισηγητές από διαφορετικές, από λογοθεραπευτές, ουρυλά, δεν μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, ανθρώπους του musical, φυσικοθεραπευτές φωνής, voice yoga, γιατί υπάρχει yoga, ας πούμε, εστιασμένη στη φωνή. Άνθρωποι που έρχονται και μας μιλούν, ας πούμε, για το τραγούδι στα παιδιά, που είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Εισηγητές από το εξωτερικό. Τώρα, ας πούμε, περιμένουμε να έρθει ένα από τα σημαντικότερα Ινστιτούτα που είναι στο Λονδίνο, ίσως το καλύτερο Ινστιτούτο που έχει να κάνει με τη φυσικοθεραπεία φωνής και μόνο. Θα τους έχουμε να έρθουν, θα έρθουν για μια εβδομάδα στην Αθήνα, στην Ακαδημία, να μας εκπαιδεύσουν. Είναι ένα διαμάντι, είναι ένα στολίδι αυτός ο χώρος, πραγματικά. Και εννοείται, και γι' αυτό το εμπιστεύονται και πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες κιόλας.
1: Ακούγεται πολύ σύγχρονη και επαρκής η δομή, έτσι όπως μας περιγράφεις, και εντυπωσιακή, θα λέγαμε. Σταύρο, παράλληλα λοιπόν με το διδακτορικό, με τη δημιουργία, με όλα αυτά που κάνεις, έρχεται και ένας νέος κύκλος ζωής που έχει να κάνει με τη διδασκαλία. Πώς οδηγείς εκεί, τι είναι αυτό που σε εγωιτεύει και αποφασίζεις να διδάξεις?
0: Θα σου πω. Καταρχάς το θεωρούσα κάτι πάρα πάρα πολύ έτσι δύσκολο. Mm-hmm. Και δεν το είχα καν αγγίξει, δεν το είχα καν φανταστεί πριν από, ξέρω εγώ, 6-7 χρόνια που ξεκίνησα να διδάσκω. Ξεκίνησα όλο αυτό σιγά σιγά έχοντας λίγους μαθητές, αλλά δίδασκα περισσότερο, δεν είχα ακόμα εντρυφήσει να κάνω, παρακολούθησα μέσα σε όλα που κάνω, παρακολούθησα και ένα online μονοετές δίπλωμα από το Λονδίνο, το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να το παρακολούθησω online, διαφορετικά δεν θα μπορούσα να πάω, να είμαι εκεί λόγω υποχρεώσεων. Και ήταν εστιασμένο ακριβώς στην επιστήμη της φωνής, γιατί είναι πραγματικά μια επιστήμη. Γιατί μέχρι τότε, εγώ όλα αυτά τα οποία είχα διδαχθεί ήταν εμπειρικά. Και υπάρχει πάρα πολύ εμπειρισμός εκεί έξω. Επομένως, είχα, ας πούμε, ξεκινήσει πολύ πολύ πολύ δειλά. Μετά, γνωρίζοντας τον Πάνο Δήμα και παρακολουθώντας το διετές δικό του μετεκπαιδευτικό σεμινάριο, κατάλαβα ότι όλο αυτό κρύβει πίσω του μια τεράστια επιστημονικότητα, ότι υπάρχει μεθοδολογία και ότι είμαι ικανός να το κάνω, και με εμπιστεύτηκε και ο Πάνος ο Δήμας, και κατάλαβα ότι επειδή από τα χέρια του είχαν περάσει πάρα πολλοί άνθρωποι, ότι κάτι είδε σε μένα και ότι θα μπορούσα να το κάνω καλά. Και έτσι πίστεψα και εγώ στον εαυτό μου και άρχισα σιγά σιγά να έχω μαθητές. Έβλεπα ότι ερχόντουσαν, ξέρεις, σε μένα μαθητές ταλαιπωρημένες περιπτώσεις, που είχαν ταλαιπωρηθεί ενώ περνώντας από πολλούς καθηγητές, και άρχισα να βλέπω ότι μοιράζονταν μαζί μου αυτή την ανακούφισή τους, και άρχισα να λέω και εγώ στον εαυτό μου, κάτι κάνεις καλά, ας πούμε. Και όλο αυτό, και σιγά σιγά άρχισα να το εξελίσσω ακόμα περισσότερο, όπως σου είπα, και με τις σπουδές. Και Έτσι μπήκε η διδασκαλία για τα καλά στη ζωή μου.
1: Και στην πορεία βλέπουμε ότι κατάλαβες ότι σου ταιριάζει κιόλας, ότι σου
0: πάει. Ναι. Και ξέρεις, και στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, μπορεί, ας πούμε, να κάνω κάποια εργαστήρια στο πλαίσιο, ας πούμε, τώρα του διδακτορικού μου, που και εκεί διδασκαλία είναι. Αλλά η χαρά και η ευτυχία που παίρνω διδάσκοντας μουσική και τραγούδι δεν συγκρίνεται. Δηλαδή, είμαι για εκεί, ας πούμε, ταγμένος. Και είναι επίσης κάτι πάρα πολύ απαιτητικό και πάρα πολύ διαφορετικό από το είμαι ερμηνευτής. Δηλαδή έχει μια μεγάλη διαφορά το διδάσκω και είμαι ερμηνευτής. Δηλαδή,
1: είναι πιο δύσκολο.
0: Το να διδάσκεις. Ναι, γιατί εκεί δεν έχεις να κάνεις... Στο άλλο έχεις να κάνεις μόνο με τον εαυτό σου. Με την τεχνική σου, με το πώς θα το πεις εσύ. Στο άλλο έχεις να κάνεις με ανθρώπους, με διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικές ανάγκες. Ξέρεις, κάθε μάθημα οφείλει να είναι εξατομικευμένο. Είναι ένα ζωντανό εργαστήριο πάντοτε μέσα το μάθημα. Εγώ έχω, ξέρεις, το τετράδιό μου, το μαθητολόγιο που σημειώνω τι πήγε καλά, τι δεν πήγε κάθε φορά, τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε. Γιατί ξέρεις, ωραία στη θεωρία κάποια πράγματα, αλλά εκεί μαζί με το μαθητή βλέπεις ανάλογα με την... Γιατί όπως πρέπει, οφείλει να ξέρει ο κόσμος ότι όλο μας το σώμα τραγουδάει. Επομένως, έχει να κάνει πάρα πολύ με την ανατομία όλου του σώματος. Το πόσο κλειδωμένο ή λυμμένο είναι το σώμα μας, το διαφραγμά μας, η γλώσσα μας, η γνάθο μας, η στάση σώματός μας, ο αφιένας μας, ακόμα μέχρι και τα πέλματά μας που σπατούν στο έδαφος, και αυτό ακόμα μπορεί να αλλάξει τον ήχο μας και να επηρεάσει, να τον σφίξει ή να τον απελευθερώσει. Επομένως, είναι τεράστια η ευθύνη. Γιατί και μέσα σε όλο και το κομμάτι βέβαια της ψυχολογίας, έτσι, που έχεις να κάνεις με ανθρώπους που...
1: Είναι συγκρασίες διαφορετικές. Για παράδειγμα, καθώς το λες αυτό και το περιγράφεις με πολύ όμορφο τρόπο, σκεφτόμουν ότι ενδεχομένως μπορεί κάποιος να του φανεί παράξενο και να αντιδράσει. Ότι εγώ ήρθα να τραγουδήσω, τι μου λέει αυτός τώρα, ότι πρέπει να κάνω και το σώμα μου και γυμναστική και τα πάντα και...
0: Σωστό. Κοίταξε, ναι, πάντα αυτό έχει να κάνει λίγο και με το αίτημα. Εγώ... και δηλαδή ποιο είναι το αίτημα του μαθητή? Έρχεται γιατί θέλει να εξελίξει την τεχνική του, έρχεται γιατί θέλει απλά να... γιατί θέλει να εξελίξει την τεχνική του για να κάνει καριέρα, έρχεται γιατί απλά θέλει να τραγουδάει.
1: Δηλαδή, πόσο όριμο είναι το αίτημα αυτό?
0: Ναι, δηλαδή και δεν μπορώ τα παράλογα αιτήματα. Αυτό, δηλαδή, ας πούμε...
1: Μια που μπήκαμε στα τεχνικά, ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος ενός νέου τραγουδιστή?
0: Να προσπαθεί να μοιάσει σε κάποιον άλλον. Δηλαδή αυτό συνήθως, ξέρεις, πάντα γίνεται, ας πούμε, στα πρώτα στάδια που κάποιος ασχολείται έτσι με το τραγούδι, μιμείται, η μίμηση. Η οποία δεν είναι κακή, γιατί δείχνει ταλέντο η μίμηση. Και δείχνει έναν άνθρωπο που ξέρει να χειρίζεται το μηχανισμό της φωνής, τα διαφορετικά, ας πούμε, γρανάζια, για να μιμηθεί κάποιον, και μέσα από αυτό μπορεί να ανακαλύψει πράγματα. Το θέμα όμως είναι να φύγει από αυτή τη μίμηση και να ανακαλύψει τη δική του πραγματική φωνή, γιατί η φωνή μας είναι σαν το δακτυλικό μας αποτύπωμα. Είναι μοναδική.
1: Μπορεί κάποιος να γίνει τραγουδιστής μόνο με ταλέντο?
0: Όχι. Δηλαδή... Όχι, δεν θέλω να είμαι κάθετος. Υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, exceptional, ας πούμε, έτσι, περιπτώσεις, ειδικές περιπτώσεις, που όμως ακόμα και αυτές οι περιπτώσεις που έχουν πάρα πολύ ταλαντούχοι και έχουν κάποιες ευκολίες, θα έλεγα, από τη φύση τους, μπορούν να το εξελίξουν αυτό. Ακόμα δηλαδή και ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος μπορεί να εξελίξει πάρα πολύ τεχνικά τη φωνή του και να μάθει διαφορετικά πράγματα. Και έχω δει πάρα πολλές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι, οι οποίοι όμως ήταν λίγο τεμπέληδες, ας πούμε, και δεν εξέλιξαν και δεν δούλεψαν, δεν πειθάρχησαν, δεν είχαν την υπομονή, να μην εξελίσσονται και να μην πάνε το ταλέντο τους ένα βήμα παραπέρα, και άλλους ανθρώπους με λιγότερο ταλέντο αλλά με πολλή δουλειά να καταφέρουν πολλά περισσότερα πράγματα.
1: είδαμε σε αυτή την ενότητα πόσο αυξήθηκε κατακόρυφα η ροή σου. Ίσως πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτή την ενότητα τη συζήτησή μας, γιατί βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε πόσο προνομιούχοι είναι οι μαθητές σου, γιατί μιλάς με πολύ αγάπη για το αντικείμενο. Μιλάς με πολύ αγάπη και με πολύ παραστατικότητα. Και αυτό που διδάσκεις σίγουρα είναι μοναδικό, αλλά ίσως διδάσκεσαι και εσύ, με την έννοια ότι ερχόμενος σε επαφή με τα παιδιά, με τους μαθητές, αυτό τι σε μαθαίνει
0: σαφέστατα
1: εσένα, σαν Σταύρο, και ποιες είναι οι στιγμές που στην αίθουσα διδασκαλίας σε συγκίνουν περισσότερο?
0: Σαφέστατα, δηλαδή δεν μαθαίνουν μόνο οι μαθητές από μένα, μαθαίνω πάρα πολλά και εγώ από αυτούς. Όπως σου είπα, κάθε μάθημα είναι ένα ζωντανό εργαστήριο. Είναι μια ζωντανή έρευνα που βλέπεις, όπως σου είπα, τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει βάσει της ανατομίας, της ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου. Εμείς μετά έχουμε και όλας, κάνουμε και έχουμε εποπτεία από τον διευθυντή της Ακαδημίας και κάνουμε ομάδες και έχουμε μελέτες περιπτώσεις και συζητούμε. Οι μελέτες περιπτώσεις είναι οι ίδιοι μαθητές και συζητάμε κάθε μια περίπτωση, τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε, τι συνέβη, και δημιουργούμε προφίλ. Δηλαδή βλέπουμε λίγο τι συμβαίνει αναπερίπτωση. Και σίγουρα στα πλαίσια ενός μαθήματος έχω δει πολύ, έχω συναντήσει, ας πούμε, έτσι, βαθιά συγκινητικές στιγμές. Έχει κλάψει και μαθητής μέσα κατά την ώρα του μαθήματος, που ανακαλύπτει, ας πούμε, που ακούει μια φωνή που δεν είχε ακούσει, γιατί, ας πούμε, ήταν ένα παιδί που το background του ήταν προχώπητον από μια οικογένεια πάρα πολύ, ας πούμε, loud, έτσι, πολύ έντονη, mm-hmm. και το παιδί μίλαγε έτσι πάρα πολύ κλειστό, mm-hmm. είχε κλειστεί, ας πούμε, η ομιλία του, και ξαφνικά άκουσε μια πιο δυνατή, βροντερή φωνή και αυτό σοκαρίστηκε. Ή λέει, αυτή η φωνή, ας πούμε, βγαίνει από μένα. Ή, ας πούμε, περιπτώσει που, γι' αυτό λέω για την υπομονή, μπορεί κάτι να προσπαθήσει να μαθητήσει 100 φορές και την 100η πρώτη να το πετύχει. Αυτό, ας πούμε, είναι και για μένα μια βαθιά, έτσι, ικανοποίηση, και βλέπεις, ας πούμε, και πώς εξελίσσονται οι μαθητές, η αυτοπεποίθηση, που είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή βλέπω στο πέρασμα, ας πούμε, της φοιτησής τους πώς αποκτούν σιγά σιγά μια αυτοπεποίθηση, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Κυρίες και κύριοι, σε αυτή την ενότητα είδαμε πόσο σημαντική είναι η επιστήμη πίσω από το τραγούδι. Δεν είναι απλά βγαίνω και πιάνω ένα μικρόφωνο. Υπάρχει μια επιστήμη, υπάρχει μια μέθοδος, υπάρχει μια συστηματική δουλειά που οφείλει να κάνει ο καθένας σε οτιδήποτε καταπιάνεται για να του υπηρετεί με συνέπεια. Και μέσα από αυτήν τη διαδικασία, θα ρωτήσουμε τώρα τον Σταύρο, εάν ήταν αυτή η σύνδεσή του με τον Ακύλα και με τη συμμετοχή του στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, όπου ήσουν στην ελληνική αποστολή, Σταύρο, και αν αυτό ήταν ένα τηλεφώνημα που χτύπησε μια μέρα, ή αν προέκυψε και αυτό σταδιακά μέσα από την εργασία σου στον χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
0: Θα σου πω, λοιπόν, ο Ακύλας ήρθε σε εμάς από την εταιρεία του, απευθύνθηκε, δηλαδή, η εταιρεία του στην Ακαδημία, mm-hmm. και στον Πάνο Δήμα, το διευθυντή της Ακαδημίας, ο οποίος είχε ξαναπάει στην Eurovision με τη Μαρίνα Τισάτ πριν από 2 χρόνια, mm-hmm. δασκαλός της επίσης. Και ο Πάνος μου είπε ότι αυτό το project θέλω να το αναλάβουμε παρέα. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ μεγάλο και είχε και πει χρόνο ίδιος. Και έτσι ήρθε ο Ακύλας και ξεκίνησε τα μαθήματα σε εμάς.
1: Αφού είχε επιλεχθεί?
0: Όχι.
1: Πριν επιλεχθεί.
0: Πριν τον εθνικό τελικό. Ήρθε, ας πούμε, 2 μήνες πριν τον εθνικό τελικό. Εντάξει, ξεκινήσαμε να κάνουμε καθημερινά μαθήματα, γιατί δεν είχε ξανακάνει ποτέ μαθήματά του. Πολύ ταλαντούχος, πάρα πολύ ταλαντούχος, και θεωρώ ότι έχει να δείξει πολύ ωραία πράγματα αργότερα. Δηλαδή δεν έχουμε δει ακόμα την γκάμα των πραγμάτων που μπορεί να πει. Πολύ ταλαντούχος Και ξεκινήσαμε να κάνουμε καθημερινά μαθήματα.
1: Άρα λοιπόν εργάζεσαι μαζί και κάποια στιγμή έρχεται η πρόκριση από τον Εθνικό Τελικό και επιλέγεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε Eurovision, έτσι. Και εσύ όταν το αντιλαμβάνεσαι αυτό, ποια είναι η πρώτη σου σκέψη, αντίδραση, όταν καταλαβαίνεις ότι θα ζήσεις αυτό το ταξίδι μαζί του?
0: Εντάξει, μια απίστευτη χαρά, αγωνία, άγχος βέβαια, γιατί ξέρεις, εκεί πέρα μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο project και να νιώθεις ότι με έναν τρόπο ας πούμε εκπροσωπείς και τη χώρα σου και όχι με έναν τρόπο, εκπροσωπείς τη χώρα σου και το κομμάτι το δικό σου θέλεις να είναι, που αφορά τη φωνή, θέλεις να είναι στο όσο καλύτερο γίνεται, έτσι, γιατί κρίνεται και η δική σου δουλειά. Mm-hmm. Επομένως, ναι, ένα μείγμα συναισθημάτων. Χαράς αυτό, αλλά και αγωνία και άγχος, πώς θα πάει. Εντάξει, μπήκαμε μετά σε ένα τεράστιο, ας πούμε, μια περίοδο τρέλας μετά.
1: Ξεκινάει νέος κύκλος με πρόβες ή είχε γίνει?
0: Ναι, ξεκίνησε μετά νέος κύκλος μαθημάτων, αλλάξαμε, τώρα εντάξει αυτά είναι τεχνικά θυσδήματα, αλλάξαμε τα σκησιολογιό του, πράγματα, δηλαδή σιγά σιγά εξελισσόταν και η τεχνική του. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ένας τραγουδιστής όταν έχει να χορέψει ταυτόχρονα, να μπορεί η φωνή να μένει εκεί, να μην ακούμε το λαχάνιασμα. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για σωματικό ζέσταμα, για καθημερινή γυμναστική, ασκήσεις πάνω σε διάδρομο, mm-hmm. τραγούδισμα πάνω σε διάδρομο. Τον είχαμε στην Ακαδημία να τρέχει και να ταυτόχρονα να λέει το τραγούδι. Δηλαδή είναι, γιατί όπως είπαμε, είναι όλο το σώμα και οφείλει να είναι εκεί, να μην ακούγεται το λαχάνιασμα και να είναι σε μια φυσική κατάσταση και να έχει την αντοχή και την ευληγησία και την κινητικότητα στο... Είναι πρωταθλητισμός αυτό, εκεί πέρα ειδικά. Επομένως, ναι, μπήκαμε σε όλη αυτή την καθημερινή... στις καθημερινές πρόβες, τα προγράμματά μας όλων μας πήγαν λίγο πίσω, αλλά για καλό. Mm-hmm.
1: Υπήρχε και... χημία στην ομάδα από την αρχή.
0: Ναι, βεβαίως, εντάξει. Είναι όλοι τους υπέροχοι άνθρωποι. Και ο Φωκάς ο Ευαγγελινός που είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία και τα παιδιά οι χορευτές και οι άνθρωποι μέσα από τη διεύθυνση της ΣΕΡΤ και οι άνθρωποι από την εταιρεία του Ακύλα. Εντάξει, και δένεσαι κιόλας, έτσι, mm-hmm. γιατί όταν υπάρχει ένας στόχος και θέλοντας, δηλαδή υπάρχει όλη αυτή η ανυπομονησία και είναι ο στόχος ένας συγκεκριμένος και πάμε όλοι μαζί για να το πετύχουμε και να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό.
1: Ο Ακύλας τι άνθρωπος είναι στις πρόβες? Είναι αυτό που βλέπουμε, είναι κάτι άλλο?
0: Ο Ακύλας είναι στρατιώτης. Πολύ δουλευταράς. Ακούει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Να ακούει ένας καλλιτέχνης. Έχει ωραίο φίλτρο. Και πάρα πολύ, πολύ πειθαρχία. Δηλαδή σε όλα. Στη γυμναστική του. Στη διατροφή του. Σε ό,τι ας πούμε του είχαμε πει ότι πρέπει να προσέχει, ήταν εκεί. Mm-hmm. Να μην ξενυχτάει. Να μην πίνει. Δηλαδή ήταν... για εντός. Μια περίοδο ήταν σε μια γυάλα. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Και ύστερα λοιπόν ήρθε το ταξίδι στη Βιέννη. Είχες ξαναπάει στη Βιέννη?
0: Όχι, πρώτη φορά.
1: Και να έχεις ξαναπάει τελείως διαφορετικό το να πηγαίνεις σαν αποστολή κάπου από το να πηγαίνεις σε επισκέπτης. Το θυμάσαι αυτό το ταξίδι και την άφηξες εκεί?
0: Ναι, βεβαίως. Ήταν μια... Ξέρεις, μπαίνοντας στην πόλη αμέσως καταλαβαίνεις ότι είναι μια πόλη που γιορτάζει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή η Eurovision. Mm-hmm. Και βλέπεις όλη αυτή τη χαρά, τη μουσική παντού. Είχανε εξαισθησή παντού κιόσκια, είχανε σε διαφορετικά σημεία μικρά χωριουδάκια που το όνομα τα ονοματίζουν. Mm-hmm. Με πολλά διαφορετικά, πολύ διαφορετικές εκδηλώσεις να τρέχουν παράλληλα μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Μια μεγάλη φιέστα, μια πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Και όταν φτάσατε και εγκατασταθήκατε, πώς ήταν εκεί μια μέρα, ας το πούμε, στο παρασκήνιο της προετοιμασίας? Περιλάμβανε πολλή δουλειά και εκεί, ή εκεί χαλαρώνατε και απλώς περιμένατε?
0: Κοίταξε, για μας ήταν πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμα. Δηλαδή ήταν σωματικό ζέσταμα, μετά άσκηση, δηλαδή τεχνική, μία ώρα άσκηση, και μετά όλη μαζί η ομάδα πρόβα της σκηνικής παρουσίας του Ακύλα. Να σου πω παρένθεση ότι όλο σε ένα, ας πούμε, και εδώ στην Αθήνα ακόμα, ήταν σε μια, ας πούμε, μικρογραφία. Κάναμε πρόβα με τη σκηνή, με τα όλα τα, πώς θα λένε, το σκηνικό. Άρα και εκεί, ας πούμε, κάναμε καθημερινά αυτό, όπως είπα, σωματικό ζέσταμα, τεχνική, και μετά η πρόβα όλη μαζί η ομάδα αποφορούσε τη σκηνική παρουσία και οτιδήποτε μικροδιορθώσεις μπορεί, ας πούμε, να προέκυπταν και να χρειαζόταν, ας πούμε, να κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Είναι το κάθε δευτερόλεπτο είναι σκηνοθετημένο. Δηλαδή χρειάζεται απόλυτη ακρίβεια. Απόλυτη ακρίβεια. Επομένως, μετά, εντάξει, μετά εμείς ήμασταν λίγο από το απόγευμα και μετά λίγο πιο ελεύθεροι, γιατί ο Ακύλας ήταν αυτός που έτρωγε όλο το μεγάλο ζόρι που έτρεχε δεξιά και αριστερά σε συνεντεύξεις. Και ίσως και κάποιες μέρες το βράδυ που κάναμε αποθεραπεία. Φωνητική αποθεραπεία.
1: Θυμάμαι που είναι πολύ χρήσιμη. Κάποια δήλωση του που φοβόταν να μην αρρωστήσει.
0: Και αρρώστησε κιόλας. Είχε αρρωστήσει κιόλας, ναι. Είχε αρρωστήσει.
1: Και αυτό το φοβόταν, ή έγινε αφού το.
0: Έγινε. Κοίταξε, με τους ρυθμούς της Eurovision εκείνη την περίοδο, σε κάθε χώρα που διοργανώνεται, τις συνεντεύξεις που τρέχει ο καλλιτέχνης από τη μια συνέντευξη στην άλλη, το κλίμα που είναι διαφορετικό, η υγρασία, διαφορά θερμοκρασίας, είναι με μαθηματική ακρίβεια κάτι θα, ο οργανισμός δηλαδή θα πέσει. Είναι σίγουρο μαθηματική ακρίβεια αυτό. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς, εντάξει, δεν ήταν κάτι σοβαρό και όλα καλά.
1: Ήρθατε σε επαφή με άλλες ομάδες, με άλλες αποστολές?
0: Ναι, κοίταξε, λίγο πολύ με όλες τις...
1: Υπήρξε κάποια που να έρθατε περισσότερο κοντά?
0: Νομίζω και με την νικήτρια χώρα, τη Βουλγαρία. Και ο Ακύλας είχε μια πολύ ωραία σχέση και με την εκπρόσωπο της Βουλγαρίας. Αλλά όλες οι αποστολές αγαπούσαν πάρα πολύ το τραγούδι μας, αγαπούσαν πάρα πολύ τη φετινή συμμετοχή μας, οι εκπρόσωποι.
1: Υπήρξε τη βραδιά εκείνη κάποια στιγμή που ξεχωρίζεις, έτσι όπως τη ζήσατε εκεί, ζωντανά?
0: Κάποια στιγμή που ξεχωρίζω?
1: Που δεν είδαμε ίσως στην τηλεόραση.
0: Κοίταξε, όλη αυτή, ας πούμε, την αγωνία των παιδιών πριν ανέβουν στη σκηνή και το... έτσι λίγο που πήγα να συγκινηθούμε όλοι, ή ο χορευτής ο Μιχάλης που είχε πάει να συγκινηθεί, όπως ήταν καιρός και βαμμένος, και άμα τρέχαν τα δάκρυα θα έφευγε η μπογιά. Αλλά νομίζω ότι, ξέρεις, αυτό που η στιγμή που το βλέπεις μετά μέσα από το στάδιο και το βλέπεις όλο να είναι, ξέρεις, σε τέλειο, δηλαδή να μην υπάρχει κάποιο λάθος, να πηγαίνουν όλα καλά, λες μια ανακούφιση και λες, ξέρεις, τι ωραία αυτό, η κόπη που...
1: Και τελικά τι σου αφήνει αυτή η εμπειρία?
0: Τι μου αφήνει? Μου αφήνει ανθρώπους, όλη αυτή την...
1: Σαν καλλιτεχνική δημιουργία σου αλλάζει κάτι?
0: Κοίταξε, με κάνει να συνειδητοποιώ το κομμάτι αυτό που συζητούσαμε πριν, της πειθαρχίας. Επειδή είναι ένα τεράστιο project και δουλεύει άπειρο προσωπικό γι' αυτό, και ο κάθε ένας έχει, ξέρεις, τη θέση του, και βλέπεις πόσο σημαντική είναι και από τη μεριά τη δική μας σαν ομάδα που πήγαμε, αλλά και πόσο ομαδικό είναι το Eurovision σε επίπεδο παραγωγής. Δηλαδή, έχει πολύ ενδιαφέρον μέσα στο στάδιο να παρακολουθείς, ας πούμε, την αλλαγή από το ένα τραγούδι στο άλλο. Ενώ, ξέρεις, είναι ένα αμυγός, ένας τηλεοπτικός διαγωνισμός, έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις πώς τρέχουν όλοι οι υπεύθυνοι μέσα, οι τεχνικοί, για να αλλάξουν το ένα σκηνικό και το άλλο, με όλα αυτά τα τρίκ που γίνονται. Και βλέπεις, ας πούμε, αυτό, ότι είναι μια ομαδική δουλειά που χρειάζεται μια τεράστια πειθαρχία. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο το κρατάω και για μένα.
1: Ζήσαμε, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Σταύρο Νεφοράτο τα παρασκήνια της φετινής Eurovision. Ζήσαμε και είδαμε εικόνες μαζί του από τη Βιέννη και από το στάδιο. Σταύρο, θα ξαναπήγαινες στη Eurovision ως υπεύθυνος ενός τομέα ή ενδεχομένως και ως επικεφαλής?
0: Ώστε να εκπροσωπήσω, εννοείς? Mm-hmm. Με πολύ χαρά θα σου απαντήσω με μία λέξη. Καλά, ήταν τεράστια τύχη και ευλογία το ότι βρέθηκα εκεί και πολύ μεγάλη τιμή για μένα να είμαι ως vocal coach στην εθνική αποστολή, και φυσικά θα το ξανακάνω, μακάρι να ξανασυμβεί, το ελπίζω. Mm-hmm. Και γιατί όχι και να το σκέφτω. Δεν σου κρύβω ότι το σκέφτομαι κάποια στιγμή. Mm-hmm. Αν όχι φέτος του χρόνου, να έστελνα μια συμμετοχή στη Eurovision με τη δική μου αισθητική, mm-hmm. το δικό μου τρόπο. Mm-hmm. Όλα αυτά μπορούν να υπάρξουν μέσα στη Eurovision. Δεν είναι η Eurovision ένα πανηγυράκι. Είναι το μεγαλύτερο οπτικοακουστικό υπερθέαμα του πλανήτη. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτή βλέπουμε και τα ωραία τραγούδια και τα μέτρια τραγούδια και τα κακά τραγούδια, την ωραία αισθητική, τη μέτρια αισθητική. Mm-hmm. Όπως είναι η μουσική εκεί έξω, και δεν είναι ένα πανηγυράκι, mm-hmm. όπως πολλοί λένε, mm-hmm. Γιατί ανέκαθεν πάντα, να το πούμε αυτό, ότι η μουσική δεν είναι μόνο ακούω, από πολύ πολύ πολύ παλιά ήταν και οπτικό. Δηλαδή είχαμε τα βίντεο κλιπ, ακόμα και στον ελληνικό κινηματογράφο, αυτά που βλέπαμε και αγαπούσαμε τα τραγούδια στα ελληνικά musical που λέμε της εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, ήταν τραγούδια που είχαν μέσα τους εικόνα, ήταν σαν μικρά βίντεο κλιπ. Άρα με πολύ χαρά, ναι, θα πήγαινα στην Eurovision.
1: Το ευχόμαστε, και δεν σου κρύβω, Σταύρο, ότι όταν μάθαμε ότι θα συμμετέχεις ως vocal coach και στην αποστολή την ελληνική, ήταν στο μυαλό μας ο Σταύρος ως ερμηνευτής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision, και θα το θέλαμε πάρα πολύ να συμβεί αυτό κάποια στιγμή, και πιστεύουμε ότι αν συμβεί θα πάει και πάρα πάρα πολύ καλά.
0: Θα το τολμήσω υπό τις κατάλληλες συνθήκες, mm-hmm. λίγο χρόνο, και θα το κάνω.
1: Mm-hmm. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσουμε μια ανάσα στον καλεσμένο μας, ακούγοντας ένα ακόμη τραγούδι. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι από ζωντανή ηχογράφηση, και θα ακούσουμε αυτή τη φορά το Σουλτάνος Βαβυλώνας και η γυναίκα.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Ακούτε In Κεφαλονιά, ακούτε Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα και σήμερα τον Σταύρο Νεφοράτο. Και βρισκόμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, μιας πάρα πολύ ωραίας εκπομπής. Μιλήσαμε για το πολύ ωραίο ταξίδι της Eurovision και πώς το έζησε αυτό ο καλεσμένος μας εκ των έσω. Μιλήσαμε για την σκέψη ενδεχομένως να καταθέσει μια πρόταση για τη Eurovision στην προσεχή χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό ίσως να είναι ένα από τα επόμενα βήματα του Σταύρου, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που σκέφτεται, Σταύρο, κάποια νέα δημιουργία?
2: Κοίταξε, τώρα αυτή την περίοδο ετοιμάζω νέα τραγούδια, ετοιμάζω μια νέα παράσταση για το Σταυρό του Νότου. Και
1: αυτή η παράσταση για πότε θα είναι?
2: Το φθινόπωρο.
1: Για το φθινόπωρο,
2: το φθινόπωρο. Mm-hmm. Πάντα, ξέρεις, φροντίζω με αφορμή την κυκλοφορία κάποιου νέου τραγουδιού, κάποιας νέας δισκογραφικής δουλειάς, να κάνω και μια παράσταση, καμιά σειρά παραστάσεων στο Σταυρό του Νότου. Mm-hmm. Είναι διάφορα πράγματα στα σκαριά, απλά επειδή δεν είναι κάτι ακόμα σίγουρο, γι' αυτό δεν θέλω να σου πω έτσι με λεπτομέρεια. Εν καιρό νομίζω στα social media όλα θα ανακοινωθούν.
1: Δεν σου κρύβω, Σταύρο, ότι ήθελα πάρα πολύ να ζήσω μια τέτοια βραδιά στο Σταυρό του Νότου και ελπίζω αυτή τη φορά να το κατορθώσω. Είναι μια μουσική σκηνή φυσικά που έχει φιλοξενήσει μεγάλες μορφές.
2: Βέβαια, είναι από τους ιστορικότερους χώρους.
1: Και είναι ενδεικτικό του ότι φιλοξενήσε και εσύ σε αυτή τη σκηνή.
2: Ναι, είναι μεγάλη τιμή για μένα, γιατί το ότι δεν δίνουν το χώρο εύκολα. Mm-hmm. Και είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτό. Και προσπαθώ και εγώ, ξέρεις, να τιμώ αυτόν τον χώρο και mm-hmm. να φτιάχνω ωραίες παραστάσεις. Είδες, πάντα μου αρέσει να λέω παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις. Έτσι. Με αρχή, μέση, τέλος. Mm-hmm. Πάντα έτσι το έχω στο μυαλό μου, σαν να κάνω, ξέρεις, μια αφήγηση.
1: Δεν υπάρχει πλάνο για μήνα περίπου, όχι έτσι?
2: Ναι, Νοέμβριο.
1: Α, και τον Νοέμβριο.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν το χάνουμε αυτή τη φορά. Αυτό δεν το χάνουμε. Υπάρχουν συνεργασίες που ίσως ονειρεύεσαι?
2: Κοίταξε, με καλλιτέχνες, ναι, πολλές συνεργασίες. Τώρα δεν θα σου πω συγκεκριμένα ονόματα. Απλά για μένα είναι σημαντικό οι συνεργασίες να γίνονται πάντα, να έχουν ένα λόγο που γίνονται και να μην είναι απλά για να γίνουν, να πάρω εγώ τα τραγούδια, να φέρω στα τραγούδια του και να, δηλαδή, να γίνει μια παράσταση που χωρίς εμένα δεν θα είχε νόημα να γίνει ή ο άλλος, κατάλαβες? Δηλαδή να ενωνόμαστε για να παράξουμε κάτι καινούριο, διαφορετικό. Και γι' αυτό ονειρεύομαι να συναντήσω και ανθρώπους της δικής μου της γενιάς. Ξέρεις, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνεργαστώ με ανθρώπους και της δικής μου γενιάς, ακόμα και της νεότερης γενιάς.
1: Και ίσως και από διαφορετικά είδη.
2: Σίγουρα, ναι. Ξέρεις, πάντα αυτό η μίξη διαφορετικών ειδών πάντα παράγει κάτι ενδιαφέρον.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον, όντως. Σταύρο, έχουμε ετοιμάσει και μία ξεχωριστή ενότητα, γιατί πιστεύουμε ότι την υποστηρίζεις απόλυτα και που έχει να κάνει με τις σκέψεις μας για τα πράγματα, τη σκέψη μας για τη ζωή, τη φιλοσοφία, αν θέλεις, που έχει ο καθένας για τη ζωή και που η δική σου, είμαστε βέβαιοι ότι έχει καλλιεργηθεί μέσα από το επιστημονικό σου αντικείμενο αλλά και μέσα από την ασχολή σου με την τέχνη και το βαθύ συναίσθημα που σε διακρίνει. Και σίγουρα τα τραγούδια και αυτά έχουν πολλά να μας πούν και να διαμορφώσουν καμία φορά τη σκέψη μας. Θα μπορούσες με λίγα λόγια να ορίσεις τι σημαίνει επιτυχία?
2: Κοίτα, επιτυχία, ναι. Επιτυχία για μένα δεν είναι σε καμία περίπτωση η τίτλη, οι αριθμοί, το να γεμίσω ένα θέατρο. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά η επιτυχία είναι να έχεις ανθρώπους στη ζωή σου, και η ανθρώπινη σχέση νομίζω είναι επιτυχία. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι εν τέλει που μένει. Οι στιγμές και οι σχέσεις είναι που μένουν. Όλα τα άλλα φεύγουν.
1: Είναι και δύσκολες όμως, δεν είναι δύσκολες οι ανθρώπινες σχέσεις?
2: Είναι, αλλά γι' αυτό χρειάζεται να επενδύσεις και σε αυτές. Και όχι μόνο να επενδύεις στην καριέρα. Ναι, γιατί όλα αυτά φεύγουν.
1: Πότε αισθάνεται ένας άνθρωπος πλούσιος?
2: Πότε αισθάνεται ένας άνθρωπος πλούσιος? Πάλι θα σου πω ότι...
1: Επιστρέφουμε στους ανθρώπους.
2: Επιστρέφουμε στους ανθρώπους, γιατί... πολύ ίσως, ας πούμε, επίσης αισθάνομαι το ότι είμαι από αυτόν τον ευλογημένο τόπο και μπορώ, ας πούμε, να έρχομαι εδώ, να επιστρέφω στο σπίτι μου, να πηγαίνω τη βόλτα μου, ξέρω εγώ, στο Κούταβο ή να κάνω το μπάνιο μου και να έχω όλες αυτές τις υπέροχες εικόνες. Αυτό είναι... Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος. Και οι άνθρωποι μας επίσης, αυτό που είπα και πριν, είναι πλούτος. Τώρα τα υλικά αγαθά σε καμία περίπτωση δεν είναι αληθινός πλούτος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που είναι μόνοι τους και είναι βαθύπλουτοι. Υλικά βαθύπλουτοι.
1: Και παρότι βρίσκονται σε κοσμοβρυθή μέρη, αισθάνονται μόνοι. Αυτό λες.
2: Ακριβώς.
1: Είναι ένα θέμα ο καταναλωτισμός που έχει συνεφαστεί έτσι πλέον με την χαρά και την ευτυχία, αλλά μάλλον δεν έχει να κάνει με την ευτυχία, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Υπάρχει ευτυχία στον καταναλωτισμό? Όχι. Εμένα μου φαίνεται σαν μια κανάτα με μια τρύπα από κάτω, πόσο και αν τη γεμίζεις, δεν γεμίζει, αδειάζει συνεχώς, γιατί είναι μετά άλλο, μετά άλλο.
2: Έτσι. Και αυτό που λες και για την ευτυχία επίσης, δηλαδή... Η ευτυχία είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, στη ζωή μας έχουμε στιγμές ευτυχίας. Δεν είμαστε, κανένας άνθρωπος δεν είναι διαρκώς σε μια συνθήκη ευτυχίας και να είναι όλη του η καθημερινότητα μια ευτυχισμένη στιγμή. Προς Θεού, δηλαδή, αυτό είναι μόνο στα παραμύθια. Μην έχουμε αυταπάτες. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να το ξέρει αυτό, ότι κανένας δεν είναι διαρκώς ευτυχισμένος και... πολλοί άνθρωποι όλοι οι άνθρωποι περνούν δυσκολίες, δεν είναι καλά και είναι μια χαρά να μην είσαι και καλά και είναι στιγμές που παίρνεις αυτή τη χαρά και νιώθεις αυτή την ευτυχία. Είναι σημαντικό βέβαια να τις αναγνωρίζεις αυτές τις στιγμές, γιατί πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι ζούμε στιγμές, αυτές τις στιγμές της ευτυχίας. Είναι σημαντικό να τις αναγνωρίζεις.
1: Υπάρχουν...
2: Αυτό για μένα είναι ευτυχία, στιγμές.
1: Υπάρχουν λοιπόν στιγμές ευτυχίας, μας λέει ο Σταύρος Νηφοράτος, και είναι σημαντικό να μπορούμε να τις διακρίνουμε και να τις αναγνωρίζουμε. Υπάρχει, Σταύρο, κάτι που σε φοβίζει? Τι φοβάσαι περισσότερο?
2: Τι φοβάμαι? Τι φοβάμαι? Φοβάμαι να περάσει η ζωή και να μην έχω τολμήσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Είναι καλύτερο να έχεις τολμήσει κάτι και να μην έχει πετύχει, παρά να μην το τόλμησες ποτέ και να μην είσαι μεταποθημένο ότι αν το είχα τολμήσει τι μπορεί να έχει συμβεί. Η τόλμη λοιπόν, αυτό, να μην φοβηθώ να τολμήσω ό,τι έχω ονειρευτεί στη ζωή μου. Αυτό.
1: Φαντάσου κάποιον άνθρωπο που σε μεγάλη ηλικία να σκεφτεί ότι όλη τη ζωή ήταν όλα όσα δεν έζησε. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Υπάρχει κάτι που δεν συγχωρείς ή που συγχωρείς δύσκολα?
2: Το ψέμα, την ανηλικρίνεια και φυσικά την έλλειψη σεβασμού. Ναι, αυτά θα έλεγα.
1: Αλλά στη δεύτερη ευκαιρία πιστεύεις?
2: Να σου πω, μεγάλη κουβέντα. Κοίταξε, πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν και λάθη να κάνουν, και ξυλισσόμαστε. Το θέμα είναι ότι η συγχώρεση να συνοδεύεται και από μία, ας πούμε, επίγνωση του λάθους και μία αλλαγή. Και όχι απλά, ας πούμε, γιατί διαφορετικά, ξέρεις, επαναλαμβάνουμε ένα φαύλο κύκλο.
1: Συνεχώς υπάρχει η φιλολογία για τους νέους που πάντοτε λένε σήμερα διαφορετικά, είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι τα ηλεκτρονικά μέσα. Εσύ και μέσα από την επαφή σου με τα νέα παιδιά στη διδασκαλία, τι πιστεύεις ότι έχουν περισσότερο ανάγκη?
2: Οι νέοι θεωρώ ότι στην εποχή μας έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να τους ακούσουμε. Και ξέρεις, επειδή ζούμε σε μια εποχή που είμαστε πολύ εγκλωβισμένοι, και βάζω και μένα μέσα σε όλο αυτό, στα social media και στα Instagram, στα Facebook, στα TikTok, και βλέπουμε τις τέλειες ζωές κάποιων ανθρώπων, που όλο αυτό είναι μια ψευδαίσθηση, μια αυταπάτη. Δεν ισχύει αυτό. Κανένας δεν ζει μια τέλεια ζωή. Και νομίζουμε ότι όλα στις ζωές των άλλων είναι όλα τέλεια, αλλά δεν είναι όλα τέλεια. Και πρέπει οι νέοι να καταλάβουν ότι είναι ωραίο να δοκιμάζουν, να αποτυγχάνουν, και ότι είναι ok να μην είναι και όλα τέλεια. Και πρέπει κάποια στιγμή, ξέρεις, και αυτό το τι κάνεις, είμαι καλά, όλα μια χαρά, όλα τέλεια. Δεν είναι όλα τέλεια. Και πρέπει να καεί από τα θεμέλια αυτό το όλα τέλεια. Και να καταλάβουν και οι νέοι ότι αυτό που σου είπα, ότι είναι εντάξει να δοκιμάζεις, να αποτυγχάνεις, να τολμάς. Και περισσότερο να τους πούμε, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ανθίσουν και να ανακαλύψουν αυτό που είναι και ποιοι θέλουν να είναι οι ίδιοι, και όχι τι τους λέμε εμείς ότι πρέπει να γίνουν. Και εδώ μάλιστα, εδώ κολλάει και ένα ωραίο που είχα ακούσει από την αγαπημένη μου τη Μαρίζα, τη Μαρίζα Τυρίζου, η οποία είχε πει ότι στη ζωή αυτό που πρέπει είναι ότι δεν πρέπει να πρέπει τίποτα.
1: Σταύρο, μου κάνει να σκέφτομαι αυτή η πολύ όμορφη απάντησή σου, ότι το μοναδικό πράγμα που με στεναχωρεί αν σκεφτώ κάποια κομμάτια της νιώτης μου, ήταν μόνο εκείνα τα χρονικά σημεία στα οποία δεν ήμουν ο εαυτός μου. Και προσπαθούσα να είμαι κάτι άλλο. Και το είπε με πολύ ωραίο τρόπο αυτό η κατάθεσή σου. Ωστόσο, Σταύρο, θα έχεις κάποιο σχόλιο σχετικά με το αντικείμενό σου, αυτό της τέχνης και την τεχνητή νοημοσύνη? Εκεί έχεις κάποιο προβληματισμό? Το βλέπεις σαν ένα εργαλείο που θα εξυπηρετήσει κάποια πράγματα? Το βλέπεις σαν μια καταστροφή? Πού ισορροπείς?
2: Κοίταξε, έρχεται τώρα σαν σύμφωνα σε όλο αυτό το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν ήδη εφαρμογές οι οποίες γράφουν τραγούδια, στίχους σε δευτερόλεπτα, έτσι. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας φοβίζει, ότι θα είναι ένα βοηθητικό εργαλείο για τη μουσική, και σίγουρα αυτό το αληθινό συνέστημα που μπορεί να βγάλει μια ανθρώπινη φωνή, και πόσο μάλλον στα πλαίσια μιας live, ας πούμε, εκτέλεσης, μιας συναυλίας, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσει να αντικατασταθεί από οποιαδήποτε AI φωνή, AI τραγούδι. Θα είναι ένα εργαλείο συμπληρωματικό. Ελπίζω να μην είμαι πολύ ρομαντικός με αυτή τη σκέψη. Εντάξει, το μέλλον θα δείξει.
1: Τελικά έχω την αίσθηση ότι ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, είχαμε δίκιο που την τοποθετήσαμε, γιατί αντλήσαμε πλούτο από τις απαντήσεις σου και ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό της συζήτησής μας. Και τελειώνουμε, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην τελική ευθεία με λίγες ακόμη ερωτήσεις αποφθαγματικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, εάν συναντούσες τον εαυτό σου όταν ήταν 18, με βάση την εμπειρία τη σημερινή που έχεις, τι θα του έλεγες? Θα του έλεγες να κάνει κάτι διαφορετικά?
2: Ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία κανονική σήμερα.
1: Μας αρέσει αυτό το κομμάτι της αυτογνωσίας.
2: Και εμένα, και εμένα. Θα του έλεγα ότι μη φοβάσαι, τόλμα και θα δεις ότι όλα καλά θα πάνε. Αυτό.
1: Η μουσική που υπάρχει μια δυσκολία για την κατάκτησή της είναι και αυτό κάτι που ήθελα να το πω. Γιατί η μουσική είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει γνώση, θέλει όλα τα... Είπαμε πολλά πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιοι γονείς συναντάνε δυσκολία στο να παιδιά τους να θέλουν να πάνε στο βίο, να πάνε σε κάποιο μάθημα. Εσύ τι λες αυτό, ότι πρέπει οι γονείς να επιμένουν ακόμα και όταν τα παιδιά δυσφορούν, πρέπει να επιμένουν γιατί είναι ένας πλούτος που δεν θα τα εγκαταλείψει ποτέ. Πώς...
2: Να σου πω.
1: Ναι.
2: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι οι γονείς σίγουρα είναι καλό έτσι να δείχνουν στα νέα παιδιά αυτό τον κόσμο, ας πούμε, της μουσικής. Απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην πιέζονται τα παιδιά, να μην νιώθουν ότι το κάνουν, ξέρεις, καταναγκαστικό έργο. Πολλές φορές, εντάξει, στα πλαίσια της εκπαίδευσης, όταν μαθαίνεις ένα μουσικό όργανο, ας πούμε, υπάρχουν στιγμές δυσκολίας που χρειάζεται υπομονή για να κατακτήσεις κάτι τεχνικά, και μπορεί λίγο ένα νέο παιδί να το κουράσει αυτό. Σίγουρα όμως αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να μάθουμε στα παιδιά όχι απλά να κάνουν, να μάθουν μουσική, αλλά να μάθουν να αγαπούν τη μουσική. Έχει μεγάλη διαφορά από το απλά μαθαίνω τη μουσική και μαθαίνω να αγαπώ τη μουσική. Mm-hmm. Πολλά παιδιά έμαθαν απλά μουσική επειδή τους ανάγκασαν οι γονείς τους να κάνουν ένα όργανο και έφτασαν και όλα τα πράγματα μέχρι και πτυχίο. Και μετά βλέπεις ότι το διέγραψαν εντελώς, γιατί ήταν έως βαθιά πληγωτικό για αυτούς όλη αυτή η διαδικασία. Άρα είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να αγαπούν τη μουσική για να τα συντροφεύει και σε όλη τους τη ζωή.
1: Αν η ζωή, Σταύρο, ήταν ένα τραγούδι και μπορούσε να κρατήσεις μόνο ένα στίχο από αυτό, πριν πέσει η αυλή, ποιος ήταν αυτός ο στίχος?
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο στίχος από ένα τραγούδι του Δημήτρη Λάγιου, του Ζακυνθινού. Αυτού του υπέροχου συνθέτη, από το «Να ονειρεύουμε» που λέει «Το όνειρο είναι που μαγεύει». Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Το όνειρο. Και ότι αν χάσουμε την ελπίδα στο όνειρο, ζήτω που καήκαμε.
1: Σταύρο, τελευταία ερώτηση. Με δεδομένο ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι όλα όσα πετυχαίνουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, μπορεί κάποτε πολύ απλά να φύγουν. Τι πιστεύεις τελικά, έτσι, για να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση, αφήνοντάς μας ένα κομμάτι σου ίσως, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό στη ζωή, αναντήρητα δηλαδή, πέρα από κάθε αφιβολία, ποια είναι αυτή η αξία για σένα που ενσταλάζει, έτσι, αυτό που θα λέγαμε και που μικρή μας γοήτευε ως το νόημα της ζωής?
2: Το νόημα της ζωής για μένα είναι να, θα έλεγα, αφενός να περάσουμε από αυτή τη ζωή και να έχουμε λίγο ανακαλύψει καλύτερα ποιοι ήμασταν υπαρξιακά, και η αγάπη. Νομίζω όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό, την αγάπη. Η αγάπη και οι ανθρώπινες σχέσεις που λέγαμε νωρίτερα. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Γιατί, όπως είπα, όλα τα άλλα φεύγουν. Οι άνθρωποι είναι που μένουν. Αυτό. Και αυτός είναι και ο πιο σημαντικός μας πλούτος, αυτό που είπαμε και νωρίτερα.
1: Όλα τα άλλα φεύγουν. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που μένουν. Με αυτήν την φράση του Σταύρου Νεφωράτου, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την πλούσια συζήτηση που είχαμε σήμερα μαζί στο στούντιο του Κεφαλονιά. Θέλω, Σταύρο, φτάνοντας στο τέλος αυτής της συνάντησης, να σου πω ότι αυτό που ξεχωρίζει σε εσένα, πέρα από την ερμηνευτική σου δυνότητα, την ικανότητα δηλαδή που έχεις να αναμετριέσαι με τα τραγούδια και να τους δίνεις μια νέα ανάσα ολόδική σου, είναι ο τρόπος που στέκεσαι απέναντι στη μουσική. Είναι εκείνος ο τρόπος με τον οποίο αφήνεις ένα κομμάτι σου σε κάθε λέξη που ερμηνεύεις, ενώ παράλληλα καταφέρνεις και παίρνεις μαζί σου και αυτόν που σε ακούει. Νομίζω ότι η παρουσία σου και μόνο διδάσκει ότι το ταλέντο είναι ένα δώρο, αλλά η συνέπεια, η ταπεινότητα και η αγάπη για αυτό που κάνεις είναι οι αξίες που το μετατρέπουν σε πραγματικό έργο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί μας θύμισες πως πίσω από κάθε τραγούδι υπάρχει πάντοτε ένας άνθρωπος, πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει ένας αγώνας και πίσω από κάθε όνειρο υπάρχει το κουράγιο να συνεχίζεις να το κυνηγάς. Ευχόμαστε να συνεχίσεις, Σταύρο, να ταξιδεύεις με τα δικά σου μαγικά φτερά, να δημιουργείς, να διδάσκεις, να συγκινείς και να αφήνεις αυτό το πολύτιμο αποτύπωμα που δεν μετρείται σε χειροκροτήματα, αλλά στις στιγμές εκείνες που ένας άνθρωπος σε ακούει και αισθάνεται λιγότερο μόνος. Σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή μας συνάντηση.
2: Εγώ ευχαριστώ εσένα, ευχαριστώ τους ακροατές και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η σημερινή μας εκπομπή με τον Σταύρο Νηφοράτου. Μια εκπομπή που περιμέναμε με πολύ μεγάλη χαρά και προσμονή, αλλά που όπως και κάθε τι, αλίμονο, έχετε κάποια στιγμή στο πλήρωμα του χρόνου του. Το ερχόμενο Σάββατο δεν θα ανταμώσουμε στους 89,2 μεγακύκλους, καθώς θα είμαστε στην κορύφωση του 15 Αύγουστου. Γι' αυτό σας ευχόμαστε από τώρα να περάσετε όμορφα, ξέχνιστα, κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα, μέσα στην καρδιά και αυτού του καλοκαιριού που σιγά σιγά μας αποχωρίζεται. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά και να μην ξεχνάτε να φοράτε πάντοτε τα μαγικά φτερά σας. Γεια σας.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε!

Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στο ραδιόφωνο του In Κεφαλονιά. Δεν φύγαμε σήμερα. Δεν φεύγουμε ακόμα, γιατί έχουμε σήμερα μία ακόμη πολύ σημαντική συνάντηση να κάνουμε μαζί.

0: με τα παιδιά των Δαυγάτων, τα οποία διοργανώνουν κάθε χρόνο στο χωριό τους κάτι πολύ το ξεχωριστό και υποσχεθήκαμε σήμερα να το επικοινωνήσουμε. Πρόκειται για δύο δράσεις επαιτειακού χαρακτήρα, το World Cup Δαυγάτα και τον Δαυγάτιο Δρόμο. Το λέω σωστά, παιδιά?
1: Σωστά. Ναι.
0: Ωραία. Να με διορθώνετε, έτσι, σε ό,τι ακούτε, να πω κάτι λάθος. Λοιπόν, έχουμε καλοκαίρι 2023. Σε ένα μικρό χωριό, λοιπόν, του Δήμου μας, στα Δαυγάτα, εκεί όπου όλα έδειχναν ότι θα κυλούσαν ήρεμα, μια ομάδα παιδιών, έτσι, αποφασίζει να κάνει κάτι διαφορετικό. Μετά και την έμπνευση του Γιώργου του Γαρμπή. Δεν χρειάστηκε μεγάλο γήπεδο, μεγάλη χορηγή ή επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, χρειάστηκε μόνο αυτή η ιδέα. Να παίξετε ποδόσφαιρο με τους μεγάλους. Και έτσι λοιπόν γεννήθηκε αυτός ο θεσμός που τον λέμε...
2: World Cup Δαυγάτα.
0: Ακριβώς. Για να το όνομα. Μπράβο, Νικόλα. Ο Νικόλας ήταν αυτός. Και έχουμε δύο ομάδες σε αυτόν τον αγώνα, έτσι. Όπως σε κάθε μεγάλο πρωτάθλημα, έτσι και αυτό έχει δύο μεγάλες ομάδες. Από τη μία μεριά έχουμε τους μικρούς ποδοσφαιριστές, τους οποίους φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο του Κεφαλονιά, των Δαυγάτων, και από την άλλη οι μεγαλύτεροι, που για λίγο αποφάσισαν και αυτοί να ξαναγίνουν παιδιά. Η ομάδα των παιδιών πώς λέγεται?
1: Λέγεται Δαστέρας.
0: Ποδαστέρας, λοιπόν. Και απέναντί τους οι μεγάλοι...
1: Οι
0: Γίγαντες Δαυγάτων. Συμβολικά και τα δύο ονόματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Όμως ένας μεγάλος αγώνας δεν γίνεται μόνο την ώρα που υπάρχει δράση, που παίζει την μπάλα, χρειάζεται προετοιμασία. Και στο χωριό, λοιπόν, μπήκαν όλοι σε αυτό το παιχνίδι. Όχι μόνο αυτοί που μπήκαν. Μπήκαν αφίσες στο χωριό, βρέθηκαν παίχτες από διάφορα μέρη, ακόμα και διαιτητής, φωτογράφος, ιατρικός εξοπλισμός, μέχρι και συνθήματα. Θυμάστε κάποιο σύνθημα?
1: Και τα δύο, μπορούμε να σας τα πούμε.
0: Για να μας
1: πεις. Θα ξεκινήσουμε με το Δαστέρα, ναι, το σύνθημα που είναι το, ναι, σύνθημα των παιδιών.
0: Ναι.
3: Σκίζεις, Δαστέρα θα νικήσεις, το τρόπιο είναι δικό σου, θα μπώνεις με το φως σου.
1: Και ξέρουμε και των Γιγάντων Δαυγάτων, που είναι η ομάδα των μεγάλων.
3: Αέρα, αέρα, με γίγαντες παρέα, μητέρες και πατέρες, απίστευτες φοβέρες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μπορώ να πω και φάνταστα τα συνθήματα και fair play, θα λέγαμε. Τώρα έχουμε η μεγάλη έκπληξη του πρώτου αγώνα. Έρχεται λοιπόν η ώρα της έντερας και μπορεί κάποιοι να περίμεναν ότι λόγω ηλικίας, λόγω εμπειρίας, ότι οι μεγάλοι θα είχαν το πλεονέκτημα. Όμως τα παιδιά είχαν κάτι άλλο. Είχαν ενθουσιασμό, θέληση, πάθος και τελικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου World Cup Δαυγάτα?
4: 19 στους Δαστέρες.
0: Ο Χρήστος λοιπόν μας ενημερώνει ότι είχαμε αυτό το όχι βρετανικό σκορ, τιτάνιο σκορ, 19. Ναι. 19 γκολ, πόσα λεπτά παίξατε?
1: 10 ο Δαστέρες, 9 Γίγαντες Δαυγάτων.
0: Ναι, 19 γκολ σύνολο, πάρα, ναι, πολλά γκολ για ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Παίζατε σε κανονική διάρκεια, Χρήστο?
5: Περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο.
4: Κάπου εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και να συμπληρώσουμε ότι ο πρώτος αγώνας έγινε το 2023.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, τα γκολ έπεσαν βροχή, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το πιο σημαντικό από εκείνη τη μέρα όμως, παρότι το σκορ είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, επιτρέψτε μου να πω, δεν ήταν το σκορ το πιο εντυπωσιακό, γιατί στο τέλος κέρδισαν όλοι και τα παιδιά έδειξαν ότι δεν είναι μόνο η ηλικία που έχει σημασία, είναι η διάθεση, η αποφασιστικότητα και άλλα πράγματα. Αλλά και οι μεγάλοι θυμήθηκαν πώς είναι να είσαι παιδί. Και αυτό ήταν μια ακόμη επιτυχία του αγώνα σας. Και με βάση αυτό θέλω, παιδιά, να σας ρωτήσω, όταν βλέπετε τους γονείς σας να παίζουν μαζί σας, πώς σας φαίνεται αυτό? Σας φαίνεται περίεργο? Σας αρέσει? Πώς σας φαίνεται αυτό να παίζετε μαζί με τους γονείς σας? Έλα, Σοφία.
6: Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, διότι χαίρομαι που βλέπω και αυτήν την ευχαρίστηση στα μάτια των γονιών μου, διότι βλέπω που γίνονται και εκείνοι παιδιά και έτσι είναι πολύ ωραίο και γλυκό όλο αυτό.
0: Μπράβο, Σοφία.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο, Σοφία. Μου το είπες πολύ ωραία.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έλα, Μαρία.
1: Εγώ προσωπικά ελπίζω να γίνουμε κι εμείς όταν μεγαλώσουμε σαν τους γονείς μας και να έχουμε χτίσει αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια Και να παίζουμε, να συνεχίσουμε να παίζουμε και με τα δικά μας παιδιά όταν έρθει η ώρα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Το να υπάρχουν έτσι κοινές αναμνήσεις που χτίζεται αναμνήσεις τώρα με τους γονείς σας, Νικόλα.
2: Εγώ νιώθω σαν να παίζω με τους φίλους μου, με τους συμμαθητές μου, όταν παίζω με τους γονείς μου.
0: Και είναι κάτι διαφορετικό, έτσι.
2: Ναι.
0: Τους βλέπεις και διαφορετικά από ό,τι είναι συνήθως.
2: Ναι, είμαστε πιο ανταγωνιστικοί.
0: Ίσως γίνονται και λίγο αστείοι.
2: Ναι, είναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά μια όμορφη ιδέα δύσκολα σταματά. Έτσι λοιπόν το World Cup Δαυγάτα συνεχίζεται και το 2024 και μαθαίνω εδώ ότι ήρθαν και άλλοι παίκτες, έτσι, από άλλα μέρη της Ελλάδας και το 2025 τα παιδιά ανέλαβαν ακόμη περισσότερες πρωτοβουλίες και μέχρι που έφτασαν να γυρίσουν το χωριό με ντουντούκα για να προσκαλέσουν τον κόσμο στον αγώνα. Ποιος θυμάται αυτή την ιδέα, πώς έγινε, έλα Άγγελε.
6: Είχαμε πάρει χαρτιά και μπουζούκες και τα πετάγαμε, είχαμε ανέβει σε μια καράτσα και τα πετάγαμε στο παράθυρο.
0: Μάλιστα, ήθελες να πεις κάτι Σοφία?
6: Α, και εγώ αυτό ήθελα.
0: Πολύ ωραία, μάλιστα. Και ο κόσμος φυσικά ανταποκρίθηκε στο καλεσμά σας, φαντάζομαι, έτσι?
1: Ναι, βέβαια, ήταν σχεδόν τα διπλάσια άτομα το δεύτερο.
0: Μπράβο. Με το αγροτικό και την ντουντούκα λοιπόν, φανταστικό. Τώρα, το 2025 όμως έχουμε τη μεγάλη ανατροπή. Μετά από δύο συνεχόμενες νίκες του Δαστέρα, ήρθε η στιγμή της μεγάλης ρεβάνς. Και οι γίγαντες Δαυγάτων κατάφεραν επιτέλους, δεν ξέρω αν τους αφήσατε, και πήραν την πρώτη νίκη. Θυμάστε το σκορ αυτό? Ναι.
6: 9-5.
0: Δεν πειράζει, όποιος το... 9-5 λοιπόν. Πάλι πολλά γκολ. Μα τι γίνεται, ο τερματοφύλακας βγαίνει και παίζει αυτό στο παιχνίδι και μπαίνουν τα γκολ, τι γίνεται? Μάλιστα, και το 2026 έχουμε και μια άλλη εξέλιξη. Έχουμε τον ύμνο της διοργάνωσης, του θεσμού.
1: Βεβαίως, τον οποίο επιμελήθηκε εξ ολοκλήρου ο Νικόλας.
2: Ναι. Έφτιαξα εγώ τους στίχους, μετά πολλή σκέψη, και μετά έδωσα τους στίχους στη τεχνητή νοημοσύνη και μπορούσε να μου τους μελοποιήσει.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε εδώ μια πολύ ευχάριστη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Σταύρο Νηφοράτο για την τεχνητή νοημοσύνη και την μουσική και εδώ μας λέει ο Νικόλας ότι έγραψε τους στίχους του τραγουδιού και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης λοιπόν δημιουργήθηκε ο ύμνος του World Cup Δαυγάτα. Να τον ακούσουμε, μια που τον αναφέραμε, έτσι παιδιά, συμφωνείτε? Να τον βάλουμε λοιπόν, να ακούσουμε αυτή τη δημιουργία των παιδιών.

0: Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το τραγούδι του Νικόλα Γαρμπή για το World Cup Δαυγάτα, που πραγματικά μας άρεσε πάρα πολύ, είχε ρυθμό. Να λοιπόν πώς μπορεί η τεχνολογία να παντρευτεί με την ανθρώπινη δημιουργία. Και είδαμε πόσο ωραία οι στίχοι του Νικόλα Γαρμπή έγιναν ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θα συνοδεύει αυτή την διοργάνωση του εξής. Και για να δούμε... Στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για το Δαυγάτιο δρόμο. Πριν φύγουμε από το World Cup Δαυγάτα, να σημειώσουμε, με αφορμή και το τραγούδι που ακούσαμε, ότι αυτό που τελικά είναι το πιο σημαντικό δεν είναι ποιος σηκώνει το κύπελλο, παιδιά, δεν ξέρω πώς σκέφτεστε, αλλά είναι ότι το χωριό εσείς όλοι συναντιέστε, παιδιά και γονείς, παίζετε μαζί και δημιουργείτε αναμνήσεις. Και πριν αφήσουμε αυτή την πρώτη ενότητα, επιτρέψτε να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εάν έπρεπε να περιγράψετε αυτό το παιχνίδι με μία λέξη, ποια θα ήταν αυτή, Άγγελ?
1: Νέες φιλίες.
0: Νέες φιλίες. Μελίνα, πώς θα το περιέγραφες με μία λέξη όλο αυτό που ζεις?
2: Δεν ξέρω.
0: Με μία όμορφη λέξη θα σκεφτώσουν? Μία χαρούμενη λέξη, σου βγάζει χαρά?
2: Ναι.
0: Γέλιο. Γέλιο ίσως. Παρέα. Ίσως αυτή η λέξη ταιριάζει. Παρέα.
2: Παρέα.
0: Παρέα, λοιπόν. Ναι, Σοφία.
3: Ξεχνιασιά.
0: Ξεχνιασιά.
4: Αναμνήσεις.
0: Και αναμνήσεις. Άγγελε.
1: Συνεργασία.
0: Συνεργασία. Τόσες ωραίες λέξεις, λοιπόν. Σπύρο.
5: Διασκέδαση.
0: Διασκέδαση. Νίκο.
6: Ομάδα.
0: Ομάδα.
7: Απόλαυση.
0: Απόλαυση. Βλέπουμε λοιπόν ότι βγάζουν πάρα πολύ ωραία συναισθήματα στα παιδιά αυτό που συμβαίνει. Τι θα λέγατε τώρα σε κάποιο παιδί που δεν έχει έρθει μέχρι στιγμής και θέλει να έρθει να παίξει μαζί σας?
7: Θα του έλεγα να το δοκιμάσει, γιατί είναι μια τέλεια εμπειρία. Δηλαδή, πώς να το πω, θα του έλεγα έλα στην ομάδα μας. Δηλαδή,
0: έλα στην ομάδα μας. Έλα στην ομάδα μας.
7: Να παίξουμε όλοι μαζί.
0: Ναι,
1: θα του έλεγα ότι αν έρθει θα δημιουργήσει καινούργιες εμπειρίες.
0: Πολύ σημαντικό. Και η Μαρίνα.
8: Αγκαλιάζουμε όλα τα καινούργια παιδιά που έρχονται από όλες τις χώρες και όλες. Για παράδειγμα, έχουμε μαζί μας σήμερα δύο παιδιά που είναι από την Αμερική.
0: Ναι.
8: Και παρόλα αυτά είναι πολύ καλοί μας φίλοι. Και κάθε καινούργιο παιδί που έρχεται στον αγώνα παίζει μαζί μας και πιστεύω ότι ευχαριστείται πολύ.
0: Θέλω να μας πούνε κάτι ίσως ο Τζέρι και ο Μπίλι.
9: Do you want to say something about the football match? How do you feel when you play football? Τζέρι.
10: Good.
9: Μπίλι.
11: Happy.
0: Κυρίες και κύριοι, βλέπετε ότι έχουμε εδώ μία συναδέλφισσα, την Μαρίνα, η οποία σε ρόλο άψογης ραδιοφωνικής παραγωγού έκανε τις ερωτήσεις και στα αγγλικά, σε άψογα αγγλικά, στον Μπίλι και στον Τζέρι, και μας είπαν ότι αισθάνονται χαρούμενοι πολύ. Κάποιος θέλει να πει κάτι? Ναι, ναι, Μελίνα.
2: Θα του έλεγα στο παιδάκι ότι έτσι θα κάνει καινούριους φίλους και θα νιώσει ωραία όταν έκανε παιδάκι.
0: Πολύ σημαντικό, Μελίνα, αυτό. Πολύ σημαντικό να κάνουμε νέους φίλους. Μπράβο, παιδιά. Αλλά μετά το νεκρεκτικό αυτό αγώνα και την ένταση, χρειάζεται και μια αποφόρτιση. Χρειάζεται έτσι και ένα άλλο είδος εκτόνωσης. Και γι' αυτό, όπως είδαμε, υπάρχει και η δεύτερη εκδήλωση στο χωριό, που ονομάζεται Δαυγάτιος Δρόμος. Είδαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πως σε ένα μικρό τόπο μπορεί να δημιουργηθεί κάτι πολύ μεγαλύτερο από το μέγεθός του, αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι με ιδέες, παιδιά με φαντασία και μια κοινότητα που θέλει να βρεθεί μαζί. Και βλέπουμε πως τα Δαυγάτα τα τελευταία χρόνια οι δρόμοι του χωριού αποκτούν μια διαφορετική ζωή. Δεν είναι μόνο δρόμοι για να περάσει κάποιος, αλλά έχουν γίνει πλέον δρόμοι χαράς, προσπάθειας και συμμετοχής. Και η ιδέα λοιπόν του ποδοσφαιρικού αγώνα έφερε και κάτι ακόμα. Εφόσον ήταν επιτυχημένοι, σκέφτηκαν ενδεχομένως οι διοργανωτές να κάνουν κάτι ακόμα. Και η επιτυχία λοιπόν εκείνης της προσπάθειας έφερε την επόμενη ιδέα. Γιατί να με δοκιμάσουμε να τρέξουμε όλοι μαζί? Και κάπως έτσι το 2023 λοιπόν έγινε ο πρώτος Δαυγάτιος Δρόμος. Και όταν μιλάμε για έναν αγώνα δρόμου, μπορεί κάποιος να φανταστεί μόνο ανθρώπους που τρέχουν γρήγορα για να κερδίσουν, αλλά στα Δαυγάτα είναι διαφορετική η φιλοσοφία, γιατί εδώ έχουμε δύο αγώνες. Ο ένας αγώνας, παιδιά, που ήταν για τους μικρούς αθλητές, πώς λεγόταν? Για τα μικρά παιδιά, Σοφία.
7: Ήταν Δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά πώς λεγόταν, mm-hmm. αλλά θυμάμαι ότι ήταν για παιδιά από ηλικίες από 4 ετών μέχρι 16 των μικρών παιδιών.
8: Ήταν ο αγώνας της φωτιάς.
0: Μπράβο, μπράβο Μαρίνα. 500 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι, σωστά.
0: 500 μέτρα λοιπόν, γεμάτα ενθουσιασμό για παιδιά από 4 έως 15 ετών, όπως μας λέει η Σοφία. Πολύ σωστά. Αλλά υπήρχε και ο δρόμος, ο αγώνας των μεγαλύτερων παιδιών, εισαγωγικά, έτσι. Που λεγόταν, πώς τον λέγαμε.
8: Ο αγώνας αντοχής.
0: Ο αγώνας αντοχής, λοιπόν. Θαυμάσια. Για να δούμε λίγο την εικόνα αυτού του αγώνα. Από νωρίς η πλατεία, το χωριό, οι δρόμοι αλλάζουν εικόνα. Ετοιμάζεται η αφετηρία. Οι συμμετέχοντες παίρνουν τους αριθμούς τους. Μιλάμε για υποδειγματική οργάνωση, έτσι όπως αυτή που έρχεστε σήμερα εδώ, που να ξέρετε τα παιδιά είναι με ταμπέλες με τα ονόματά τους, εδώ έχουν έρθει σε πλήρη οργανωτικότητα. Ετοιμάζεται λοιπόν η αφετηρία, πάμε, οι οικογένειες μαζεύονται και όλοι περιμένουν την εκκίνηση. Το 2023 ο πρώτος αγώνας, ο πρώτος Δαυγάτιος Δρόμος, είχε 18 συμμετοχές, σωστά. Αλλά η ιδέα μεγαλώνει. Και το 25 πόσοι έφτασαν να συμμετέχουν, πέρυσι δηλαδή, το 2025.
8: 40 άτομα.
0: 40 άτομα λέω, υπερδιπλασιαστήκανε, από τα 18 πήγαμε στα 40. Ναι. Το 26 αναμένεται να έχουμε νέα...
8: Βεβαίως, μετά από την εκπομπή ελπίζουμε όποιος θέλει να τρέξει να έρθει.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
7: Είναι ευπρόσδεκτο στο χωριό μας.
0: Μπράβο Σοφία, πολύ ωραίο. Μάλιστα, και αυτό λοιπόν δείχνει ότι ένας μικρός αγώνας μπορεί να γίνει τελικά μια μεγάλη γιορτή. Αλλά οι διαδρομές δεν μένουν οι ίδιες κάθε χρόνο. Υπάρχει δημιουργικότητα εδώ, υπάρχει φαντασία. Το 25 οι συμμετέχοντες έτρεξαν μέσα στους δρόμους του χωριού. Πέρασαν από σημεία που έχουν ιστορία και έφεραν ξανά ζωή στα στενά, στα σοκάκια των Δαυγάτων. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Όταν τρέχετε στους δρόμους του χωριού, πώς σας φαίνεται? Σας φαίνονται διαφορετικοί οι δρόμοι? Αποκτούν άλλη εικόνα από όταν τους διαβαίνετε καθημερινά για να πάτε στο σπίτι του φίλου σας ή κάπου ενδεχομένως? Πώς σας φαίνεται αυτό, Σοφία?
7: Αποκτούν μια πιο διαφορετική γλυκιά εικόνα. Τα βλέπω τα πράγματα να κινούνται πιο γρήγορα γύρω στο χωριό. Υπάρχει ένα βήμα πιο γοργό από ότι, όπως είπατε και εσείς, περπατώ για να πάω στους φίλους μου. Είναι πολύ διαφορετικό όλο αυτό.
0: Και ίσως στο εξής. Σας φαίνονται και διαφορετικοί, γιατί θυμάστε εκεί που τρέχαμε σε εκείνη τη γωνία που κάτι έγινε, αποκτάτε και άλλες αναμνήσεις μέσα στο χωριό. Σας αρέσει περισσότερο η διαδρομή ή η παρέα?
7: Η παρέα.
0: Η παρέα με ένα στόμα και ζυχεύει, μια φωνή, η παρέα. Ποιο σημείο της διαδρομής είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο?
7: Εμένα μου αρέσει η κατηφόρα προς τον Άγιο Γιώργιο, γιατί είναι πολύ...
0: Η κατηφόρα προς τον Άγιο Γιώργιο.
7: Να μείνει και πολύ πιο γρήγορη.
0: Είναι και εύκολη, κατηφόρα, μελίνα.
2: Και εμένα μου αρέσει αυτό που είναι αυτό που είπε η Σοφία, λέει, μετά είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι ανηφόρα.
0: Η ανηφόρα πιο δύσκολη, έτσι. Νικόλα.
4: Εμένα μου αρέσει ο τερματισμός.
0: Το τέρμα, ναι, πολύ ωραία. Σπύρο.
3: Εμένα μου αρέσει ο τερματισμός, γιατί μετά ξέρω ότι θα κάτσω με τους φίλους μου από το χωριό και θα διασκεδάσουμε.
0: Είναι και το μετά, βεβαίως, η κουβεντούλα και όλα αυτά. Ναι, Χρήστο.
5: Εμένα μου αρέσει η αρχή του αγώνα.
0: Η αρχή. Πολύ ωραία. Και μετά έχουμε και μια εμβληματική μορφή. Έχουμε τον Γιώργο Μαρκάτο. Γιατί σε κάθε προσπάθεια υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν έμπνευση και όθηση. Ένας λοιπόν από αυτούς είναι ο Γιώργος Μαρκάτος, ο συγχωριανός σας, που αγαπάει το τρέξιμο και έχει συμμετάσχει σε πολλούς αγώνες. Ξέρει κάποιος σε πόσους μαραθώνιους έχει τερματίσει ο Γιώργος Μαρκάτος?
8: Όχι.
7: Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε.
8: Δεν γνωρίζουμε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ καλός δρομέας και εκείνος πρότεινε κιόλας να γίνουν οι Δαυγάτιοι δρόμοι, οι Δαυγάτιοι αγώνες.
0: Έχει λοιπόν ο Γιώργος Μαρκάτος τερματίσει σε 11 μαραθωνίους και είναι εντυπωσιακό. Σας δίνει έμπνευση η παρουσία του, σας δίνει... θαυμάζεται αυτό που έχει κάνει?
8: Ναι, βεβαίως, πάρα πολύ.
0: Είναι
8: και μας εμπνέει να συνεχίσουν.
7: Αυτός ο κύριος είναι το πρότυπο των Δαυγάτιων δρόμων.
0: Μπράβο, μπράβο Σοφία μου. Και αυτό το μήνυμα μας θυμίζει ότι ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία. Τελικά λοιπόν ο Δαυγάτιος δρόμος, όπως όλοι έχουν αντιληφθεί, δεν είναι απλά ένας δρόμος αγώνας ταχύτητας. Έτσι είναι και αυτός μια πάρα πολύ όμορφη δράση που ενώνει τα παιδιά του χωριού, παλιούς κατοίκους και νέες γενιές, και είναι ένας τρόπος με τον οποίο ξαναγεμίζετε το χωριό σας και φέρνετε τον κόσμο που ενδεχομένως δεν είναι και μόνιμα εκεί, και τον γεμίζετε με φωνές και χαμόγελα. Και τώρα ίσως έχετε έναν ακόμη λόγο να περιμένετε το καλοκαίρι.
9: Φυσικά.
0: Άγγελε.
1: Εγώ το καλοκαίρι το περιμένω κάθε χρόνο για να παίζω κάθε μέρα μαζί με τους φίλους μου και να κάνω τους αγώνες.
0: Σοφία.
7: Εγώ το περιμένω γιατί έχουμε σκεφτεί τόσε πολλέ ιδέε στην Αθήνα. Γιατί μένουμε και στην Αθήνα. Και όταν έρχομαι, θέλω να βρίσκομαι με την παρέα μου και να υλοποιήσουμε αυτέ τι ιδέε που έχουμε φτιάξει το χειμώνα.
0: Μπράβο, Νίκο.
4: Και εγώ περιμένω όλη τη χρονιά παρά το σχολείο που μα δυσκολεύει μερικέ φορέ. Περιμένουμε, νομίζω, όλοι μα να φτάσει το καλοκαίρι, να έρθουμε εδώ όλοι μαζί μια παρέα και να κάνουμε του αγώνε. Και ήθελα να προσθέσω και ότι κάθε φορά δίνουμε και αναμνηστικά από τον προηγούμενο χρόνο και αυτό για να μην...
0: Πολύ ωραία, Νίκο μου, πολύ ωραία.
9: Και στο Δαβάτιο και στο World Cup Δαβάτιο και στα δύο.
0: Μπράβο, Σπύρο.
3: Εγώ περιμένω πώς και πώς το καλοκαίρι γιατί έρχονται οι φίλοι μου και περνάμε όμορφες στιγμές μαζί κάθε καλοκαίρι. Περιμένω τους αγώνες που τους περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά γιατί είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση και θα είναι και πιο ωραία κάθε χρόνο.
0: Σίγουρα.
3: Γιατί έρχονται και νέα παιδιά.
0: Σίγουρα.
3: Και κάνουμε περισσότερες φιλίες.
0: Και είναι σημαντικό που φέρνετε και παιδιά τα οποία δεν είναι μόνιμα στο χωριό και έρχονται. Είναι ένας πόλος έλξης με αυτόν τον τρόπο. Και σας αρέσει φυσικά να βλέπετε και παιδιά που ίσως έχετε να δείτε από πέρυσι. Γιατί όπως είπε και η Σοφία, μένετε στην Αθήνα κάποια παιδιά. Και έρχεστε μια φορά το χρόνο ή δύο, ας πούμε, και είναι ο τόπος συνάντησης. Και ενώνεστε με αυτόν τον πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Παιδιά, εσείς ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και στο τρέξιμο, τι προτιμάτε?
7: Εγώ το ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο. Να λοιπόν μια απροσδόκητη απάντηση από ένα κορίτσι που θα περιμέναμε κάτι άλλο. Σπύρο.
3: Το ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο. Νίκο.
4: Και εγώ το ποδόσφαιρο.
0: Μελίνα, εσύ.
2: Τρέξιμο.
0: Το τρέξιμο. Άγγελος.
1: Το ποδόσφαιρο επειδή μας μαθαίνει να συνεργαζόμαστε.
0: Ωραία. Χρήστο.
5: Το ποδόσφαιρο και εμένα.
0: Ποδόσφαιρο. Η φίλη μας, ο Τζέρι και η Μπίλη.
9: Do you prefer soccer or running?
6: Soccer.
0: Μάλιστα.
9: Πιστεύω ότι οι περισσότεροι προτιμάμε το ποδόσφαιρο επειδή είμαστε όλοι μαζί και λειτουργούμε ως ομάδα.
0: Μπράβο, το ποδόσφαιρο λοιπόν κερδίζει ανάμεσα στις διοργανώσεις. Έχουμε για φέτος προγνωστικά, γίνονται σκληρές προπονήσεις. Τι θα γίνει, θα επικρατήσουν οι γίγαντες πηγαίνοντας στο 2-2 τη σειρά των παιχνιδιών, γιατί τώρα είναι στο 3-1. Θα πάμε στο 2-2 ή θα... στο 3-1, τι θα... όχι, συγγνώμη, 2-1 είναι.
4: Ναι,
0: αν και θα πάει 3-1. Νίκο.
4: Από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, ναι, έχουμε αρχίσει εντατικές προπονήσεις κάθε μέρα στο γήπεδο και νομίζω ότι φέτος θα είναι η σειρά μας να κερδίσουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε μία νίκη, ας τη χαρούνε, γιατί εδώ προμηνύεται και με προπόνηση καθημερινή μας, λες, Νίκο.
4: Ναι, πήραμε καινούργια τέρματα και βάλαμε στο γήπεδο.
0: Και καινούργια τέρματα, μπράβο. Μπράβο, ναι.
7: Δυστυχώς οι εγκαταστάσεις των γηπέδων των Δαβγάτων δεν είναι και τόσο καλές για να στηρίξουν τον αγώνα, όμως εμείς έχουμε πάρει κάποια ειδικά εργαλεία, συγκεκριμένο ο Νικόλας, για να το κάνουμε λίγο καλύτερο, γιατί έχουν πέσει οι τείχοι, έχουν σπάσει μπασκέτες.
0: Οπότε μέσα από αυτόν τον αγώνα σας δίνετε και ευκαιρία και φροντίζετε και το χωριό σας, από ό,τι μας λέει Σοφία. Μαρίνα.
9: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το γήπεδο των Δαβάτων είναι ένα και είναι γήπεδο μπάσκετ, το οποίο δεν μας βοηθάει πολύ στον αγώνα ποδοσφαίρου. Παρ' όλα αυτά έχουμε προσπαθήσει, έχουμε πάρει τέρματα, κάνουμε καθημερινές προπονήσεις ώστε το γήπεδο να είναι οικείο με εμάς. Και προσπαθούμε να το κάνουμε όλο και καλύτερο, ώστε να γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερος αγώνας. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπει χορτάρι στο γήπεδο, ώστε να είμαστε πιο ασφαλείς και από τους τραυματισμούς για το ποδόσφαιρο.
0: Και προσοχή στα πεσήματα, γιατί δεν συγχωρεί το άσφαλτος κάτω πολλά στα γόνατα και στα, και στα πόδια. Μελίνα, μου θες να πεις κάτι?
2: Ναι, ότι κάποιες φορές πηγαίνουμε εκεί πέρα και καθαρίζουμε τις πεύκοβελόνες με κάτι σκούπες, επειδή έχει μια πεύκοβελονιά.
0: Σωστά, πέφτουν από τα πεύκα, ναι, και τα μαζεύετε, βεβαίως. Ναι, Σοφία.
7: Επίσης, έχω γράψει μια επιστολή στον Δήμαρχο, διότι θα ήθελα κάποιες, να γίνουν κάποιες βελτιώσεις.
0: Α, έχουμε και επιστολή, λοιπόν. Άρα, λοιπόν, μας κάνει και ενεργούς στα κοινά αυτή η δράση. Μπράβο, Άγγελε.
1: Επίσης, εάν φτιάξει την πλατεία, το γήπεδο, θα δώσει μια διαφορετική χαρά στα παιδιά και στους μεγάλους.
0: Κάτι έχω ακούσει για παιδική χαρά, παιδιά, ισχύει. Έχετε ακούσει τίποτα? Θα χαρείτε να φτιαχτεί?
7: Βεβαίως θα θέλαμε να υπήρχε και μια παιδική χαρά στο χωριό μας, πως υπάρχει και στα Δειλινάτα.
0: Μπράβο.
7: Έτσι υπάρχουν σε όλα τα χωριά παιδικές χαρές, αλλά στο δικό μας δυστυχώς δεν υπάρχει.
0: Μπράβο, κάτι έχω ακούσει, κάτι γίνεται. Μάλιστα. Μελίνα, ναι.
2: Εμένα δεν με πειράζει να μην έχει παιδική χαρά, γιατί ωραία είναι το χωρίς
0: παιδική. Μάλιστα, έχουμε όλες τις οπτικές. Παιδιά, είναι πολύ ωραία η συνάντηση που έχουμε μαζί στο ραδιόφωνο του Ίνου Κεφαλονιά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε μια ιδιαίτερη συνάντηση έτσι, που έχουμε με παιδιά που είτε μένουν στα Δαυγάτα είτε κατάγονται από τα Δαυγάτα και που κάθε χρόνο διοργανώνουν στο χωριό τους με την έμπνευση και την πρωτοβουλία του Γιώργου του Γαρμπή δύο πάρα πολύ ωραία αθλητικά events, δραστηριότητες να το πούμε, εκδηλώσεις πιο σωστά. Το ένα έχει να κάνει με τον τρέξιμο, είναι ο Δαυγάτιος δρόμος, και το άλλο με το ποδόσφαιρο που είναι το World Cup Δαυγάτα. Ακούσαμε νωρίτερα και το τραγούδι που σε στίχους του Νίκου Γαρμπή, που θα το ξανακούσουμε στην αποφώνηση. Και κάπου εδώ θα κάνω μια αποφώνηση. Εάν ακούτε κάτι και θέλετε, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι καταρχάς. Ναι, Άγγελα.
1: Επίσης, όταν κάνουμε τους αγώνες, θεωρώ ότι το χωριό γίνεται πιο χρωματιστό.
0: Γεμίζει χρώματα και φωνές και ήχους.
7: Έχει μια διαφορετική πνοή.
0: Εντελώς διαφορετική θα λέγαμε. Όταν τα παιδιά, εσείς δηλαδή, είστε στους δρόμους και τρέχετε, τι άλλο να ζητήσει κανείς από ένα χωριό πραγματικά. Το πιο όμορφο. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε σήμερα και όσοι μας ακούνε κάτι σημαντικό, ότι έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο σε αυτό το χωριό πέρα από δύο απλές διοργανώσεις. Ένα χωριό κατάφερε να ξαναβρει τη χαρά της παρέας, όπως μας είπατε, η παρέα. Παιδιά και μεγάλοι βγήκαν από τα σπίτια, βγαίνουν, συναντιόνται, παίζουν, γελούν και δημιουργούν αναμνήσεις που θα μείνουν. Και το πιο όμορφο είναι αυτό ακριβώς, ότι συμμετέχετε εσείς τα παιδιά. Γιατί αν μαζευόμασταν εμείς οι μεγάλοι και το κάναμε, δεν νομίζω να ήταν το ίδιο όμορφο. Αυτή η συμμετοχή σας είναι που το κάνει ξεχωριστό. Και κάνατε πραγματικότητα μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ένας αγώνας μπορεί να τελειώσει με ένα σκορ, ένας δρόμος μπορεί να τελειώσει στον τερματισμό, αλλά οι στιγμές αυτές που δημιουργείτε πιστεύω θα σας συντροφεύουν παντοτινά. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά, παιδιά, που ήρθατε σήμερα στο ραδιόφωνο του Ίνου Κεφαλονιά. Εφωτίσατε το στούντιο. Φωτίσατε το στούντιο με τα πρόσωπά σας, με το λόγο σας, με τις φωνές σας, με τις ιδέες σας. Πραγματικά. Έτσι και μας θυμίσατε πράγματα τα οποία μπορεί να ξεχνάμε μέσα στην καθημερινότητα και σε εμάς και στους ακροατές μας. Κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα για να δημιουργηθεί κάτι όμορφο. Αυτό ίσως μας μαθαίνει αυτό το παράδειγμα. Χρειάζεται διάθεση. Η διάθεση αυτή. Και θέλω να ευχηθώ από καρδιά στο χωριό των Δαυγάτων να συνεχίσει να φιλοξενεί στους δρόμους του αυτές τις παιδικές φωνές, αυτά τα χαμόγελα, να ανταμώνουν οι άνθρωποι, γιατί τελικά είτε τρέχουμε έναν δρόμο είτε κυνηγάμε μία μπάλα, το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπαν και τα παιδιά συνεχώς, να μην χάσουμε ποτέ την ανάγκη να παίζουμε, να γελάμε, να είμαστε μια παρέα. Παιδιά, εάν δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Να είστε καλά, να χαρείτε το παιχνίδι σας και τις διοργανώσεις σας. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και ξεχωριστό, δεν το συναντάει κανείς συνεχώς. Και ραντεβού στα Δαυγάτα. Ραντεβού στα Δαυγάτα, λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι της διοργάνωσης. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

μοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο αλλά μπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει.

Εκείνος ορίζοντας τα χρόνια παπομένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4:30.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε Κίνα.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιά.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

να πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

Τε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Τώρα.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του ΙΝ Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι

0: γιορτή Μουσταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή Μουσταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

σπίτσου, στο σκίτσου, στην άνηση λήψη. Στα κοκτέις λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, σ' μπανάνες λέμε ναι, σ' κουκλάρες

Οίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου Σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ίνκυ Φαλονιά 89,2.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

στις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

Πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο

τελεία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις

querido tu venganza.